0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
0: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Εύθυμη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: και σας υποδέχονται στην παρέα του ρυθμού 949.
1: Από όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητό σας, από το σπίτι σας, από κάποια πόλη της επαρχίας μέσα από το soundis.gr ή από κάποια άλλη χώρα, στείλτε το μήνυμα τώρα στο κινητό σας, πιάστε το, γράψτε 6937 949 949 στο Viber, αποθηκεύσέ το επιτέλους και στείλε μας ηχητικό με την καλημέρα σου, γιατί είναι Πέμπτη, θέλουμε να ανέβουμε κι εμείς ψυχολογικά. Βεβαίως. Για να σας ανεβάσουμε και εσάς. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα.
0: Ου, χαμός θα γίνει. Με διάθεση τώρα σιγά σιγά να ανοίξει το μάτι, να ανοίξει η φωνή, να πιούμε τον καφεδάκο μας, παρέα σας. Μην νομίζετε, στο ίδιο mood είμαστε. Εσείς ξυπνάτε για να πάτε στις δουλειές σας, να πάτε στο σχολείο σας. Κάποιοι μας ακούτε από το soundis.gr. Εκεί μαθαίνετε και τους όρους και τους διαγωνισμούς των παιχνιδιών. Και κάποιοι είστε ήδη on fire και on road, ρε παιδί μου.
1: On the road. Ε? Ναι.
0: Λοιπόν,
1: hit the road, Jack.
0: Ναι, έχουμε τα νέα της ημέρας σε λίγο. Έχουμε μέσα στην ώρα το παπάκι, το οποίο πάει στην ποταμιά. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι μικροί μας φίλοι παίρνουν τηλέφωνο, μαντεύουν τι λέει το παπάκι με τις μπουρμπουλήθρες του κάτω από το νερό και κερδίζουν προσκλήσεις για σινεμά.
1: 8 παρα 10 κάθε μέρα το παπάκι μας, έτσι.
0: 2 εισιτήρια δίνουμε.
1: Και, μπράβο, για τα Village Cinemas. Να πάτε να δείτε ποια ταινία θέλετε. Όταν θα σας πούμε, θα καλέσετε.
0: Και τα μηνύματα θέλουμε στο Viber, γιατί αυτή είναι η συνήθειά μας, να ακούμε τις φωνούλες σας, έτσι αυτές τις αγοροξυπνεμένες ημί, και να μας στέλνετε και να λέτε ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, εγώ πίνω το χυμό μου εδώ, το φυσικό που μου έχει φτιάξει ο κύριος Νίκος.
0: Πώς και έτσι.
1: Η ανεμία δυνάμεις. Μου έχει φτάσει σε σημείο.
0: Ναι, αγάπη μου, δεν καθόμαστε και εσύ ησυχία.
1: Ναι, και έχω ανεμία.
0: Δεν καθόμαστε και εσύ ησυχία. Όλη μέρα κουπί, γαλέρα.
1: Άμα σου δείξω τις εξετάσεις αίματος, θα τρομάξεις.
0: Άντμορ και εσύ τώρα.
1: Τώρα, άμα σου λέω, τώρα εγώ είναι όλα πεσμένα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, εκτός από τα αιμοπετάλια, αυτά έχουν ανέβει. Ξέρεις, γιατί άμα δεν έχεις σωστό το αίμα σου, πίζει.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Άστα.
0: Πάμε να ανέβουμε. Αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Εντάξει, επειδή τα είδα, υπερβάλλεις λίγο. Με λίγη σωστή διατροφή, λίγο ξεκούραση, λίγο ύπνο παραπάνω, θα στρώσει. Θα στρώσει.
1: Στείλτε μας κι εσείς τον προβληματισμό σας. Στείλτε μας την καλημέρα σας. 6937 949 949. Περιμένουμε.

0: Εμένα ένας ο προβληματισμός μου από
1: χθες.
0: Αν αυτό το τιζ που είδαμε με την εμφάνιση του Ακύλα από τις κάμερες τις επίσημες της Eurovision μου άρεσε πάρα πολύ ή απλά πάρα πάρα πολύ.
2: Ένα από τα δύο. Άρεσε.
0: Ή
2: και
0: πάρα πολύ ή πάρα πάρα πάρα πολύ. Ένα από τα δύο. Εκεί είναι το θέμα. Πάντως τα στοιχήματα καλά κρατούν.
2: Μπράβο. Είμαστε δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει σημασία.
0: Δεύτερη θέση και με ανωδική πορεία.
2: Α, ωραία.
0: Βεβαίως.
2: Εντάξει.
0: Για
2: θα τα πούμε και στο όλα στη φόρα.
0: Καλημέρα, βέβαια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω. Θα το εξομολογηθώ όσα νιώθω εδώ στο ρυθμό 949.
1: Πες μου.
0: Τι αισθάνομαι τώρα.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι μια ξαφνική οργή.
1: Γιατί. Γιατί αγάπη μου.
0: Τίποτα μωρέ, πλάκες κάνουμε τώρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, για να φτάσουμε μέχρι και τις 10. Λοιπόν, και αυτή η υποτιθέμενη οργή έρχεται και καταπραίνεται με τι, με μια καλησπέρα που πήραμε. Γιατί όμως πήραμε καλησπέρα?
1: Γιατί?
0: Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει και γράφει: σας ακούμε στη δουλειά χρόνια τώρα και αποφασίσαμε να σας στείλουμε το πρώτο μήνυμα. Είναι ο Αριστοτέλης, ο Βαγγέλης, ο Στρατής από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να μου φτιάξει τη μέρα. Πραγματικά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
0: Φεύγει
1: μέσα από την καρδιά μας.
0: Η φωνούλα σου από εδώ και πηγαίνει στο Σίδνεϊ τώρα. Στον
1: στην άλλη άκρη της γης.
0: Το Βαγγέλη και το Στρατή που μας έστειλαν την καλησπέρα. Εκεί πέρα θα είναι απόγευμα.
1: Βέβαια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά, και από εμάς.
1: Είναι μεσημέρι εκεί. Δύο το μεσημέρι.
0: Μεσημέρι.
1: Εδώ 7 το πρωί, παιδιά, φιλιά από Ελλάδα και πάμε πρωινό.
0: Από πατρίδα. No news, good news. Στα διεθνή μας τώρα, έτσι. Λοιπόν, ο τίτλος είναι Ιράν προς Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είχε κάνει πρόσφατα την επιχείρηση και την πήρε πίσω 2 μέρες. Μόνο 2 πλοία μόνο πέρασαν από τα στενά με αυτή την επιχείρηση με το όνομα σχέδιο ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι,
0: και λέει το πήρε πίσω για να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τώρα λέει, απαντάει το Ιράν και του λέει, η επιχείρηση Trust me bro απέτυχε.
1: Trust me bro.
0: Τον ειρωνεύω. Εμπιστέψουμε μπρο, αδερφέ μου, φίλε μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, από την άλλη, από τα άλλα πάντως, λέει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει συμφωνία. Ο πόλεμος θα μπορούσε, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, να τελειώσει. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν όπως και να έχει. Αν το Ιράν αποδεχτεί την πρόταση, υπάρχουν, λέει, τώρα ένα πρότυπο μια σελίδα με 14 όρους που είναι η βάση πάνω στην οποία πιθανότατα να μπορέσει να στηριχτεί μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα έρθει πιο δύσκολα. Γιατί ένας πόλεμος εύκολα ξεκινάει, δύσκολα τελειώνει. Εκεί είμαστε τώρα. Πάντως, η Kimberly δήλωσε πως ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Το είπε η Kimberly Guilfoyle.
0: Η πρέσβη στον ΗΠΑ στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
1: Ωραία.
0: Πάει αυτό. Τώρα, τι έγινε, ρε παιδί μου, στην Κρήτη?
1: Τι?
0: Φωνικό μεγάλο. Ένας 54χρονος πατέρας που είχε χάσει σε δυστύχημα αυτοκινητιστικό τον γιο του πριν κάποια χρόνια, στις 5 Μαΐου, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία εδώ πέρα, πυροβόλησε τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια τον είχε ως υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.
1: Που ήρθαν δηλαδή, προσκούρουσαν τα 2 οχήματα.
0: Προσκούρουσαν τυχαία, όχι. Και κατέβηκε ο 54χρονος και τον πυροβόλησε 6 φορές. Και τον δολοφόνησε, 21 χρονών, ο Νικήτας που έφυγε από τη ζωή.
1: Ένιωσε ότι παίρνει τον νόμο, πήρε τον νόμο στα χέρια του, αυτό που λέμε δηλαδή.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Είχε γίνει δικαστήριο, είχε βγει ότι.
0: Του την είχε πέσει και άλλες φορές. Τον είχε κυνηγήσει και άλλες φορές.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος φοβόταν για τη ζωή του και τελικά συνέβη αυτό. Θρίλερ στη διόρυγα της Κορίνθου. Σώθηκε ανήλικη που βρέθηκε να επιπλέει εντός του καναλιού. Έπεσε από ύψος 50 μέτρων. Ρε παιδιά. Θα διαβάσουμε τίποτα θετικό. Λοιπόν, το πρώτο πρόστιμο μέσω ντρόν της πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα ήρθε στο Αγρίνιο και το ύψος είναι 1500 ευρώ. Ήρθε το ντρόν, τον εντόπισαν την αιστεία από μακριά οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή,
0: ήρθε το ντρόν της πυροσβεστικής,
1: ναι,
0: τον φωτογράφησε και του ήρθε και το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, αυτό είναι θετικό. Το ότι υπάρχουν τέτοια μέτρα.
0: Μα γι' αυτό είπα εγώ ένα θετικό.
1: Μπράβο.
0: Θα ακούσουμε.
1: Από εκεί και πέρα, τώρα μέχρι κάποια περίοδο μπορούσαν να τα καίνε τα χόρτα. Τώρα από εδώ και πέρα λογικά απαγορεύτηκε για να γίνει το.
0: Σωστά, υπάρχει.
1: Δεν θέλει
0: περίοδος.
1: Προσοχή, βέβαια.
0: Γιατί όσο μπαίνουμε στη θερινή περίοδο, αυτό τώρα
1: τέλος.
0: Οι πιθανές αιστείες εκδήλωση μεγάλη πυρκαγιάς. Έτσι. Και τέλος, υπήρχε ένας 28χρονος διανομέας, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε 7 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών που περπατούσαν στον δρόμο. Πήγαινε λοιπόν, στάθμευε κάπου εκεί το μηχανάκι και πετούσε πέτρες σε πεζούς.
1: Έλα Παναγία.
0: Και υπήρχαν θύματα. Ο δράστης συνελήφθη το μεσημέρι προχθές στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών και της ομάδας Δίας.
1: Είχε χτυπήσει, είχε τραυματίσει.
0: Πετούσε ανθρώπους, ναι. Πετούσε, συγγνώμη, πετούσε πέτρες σε ανθρώπους. Είναι δυνατόν.
1: Έλα, Παναγία.
0: Αυτό έγινε. Αυτά είναι τα νέα. Είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Τα κάμποσα. Τα μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με πολύ ωραία διάθεση, μέσα στα μηνύματα τα ηχητικά τα οποία θα τα ακούσουμε σε λίγο και με τα καλύτερα στα αυτάκια μας. Ντουέτο από Νίνο και Τζοσεφίν σε λίγο Αθηνά.
1: Ωραία.
0: Και τώρα Άννα Βύση με Σαντρές, το Πάμε πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: Αναβήσει και σαν ντρες στο ρυθμό 949. Λοιπόν, έχουμε καλημέρες, Αθηνά.
1: Wow.
0: Έχουμε καλημέρες με ανθρώπους εδώ πέρα. Βασικά, κοίταξε να δεις αυτός. Ναι.
2: Την παρέα του ελληνικού ραδιοφόρου.
1: Έλα, Λευτέρη.
0: Ο Λευτέρης.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Χαράλαμπος είναι εδώ.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Βασίλη Μπέντε, Αθηνά, τι κάνετε, μπάμπης.
1: Ωραία.
3: Τι λέει, πεμπτούλα σήμερα,
0: Βέβαια. Η Γεωργία εδώ.
1: Όλοι ανεβασμένοι σήμερα λόγω του.
4: Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά που μας κρατάνε σε τροφιά.
0: Εμείς είμαστε ανεβασμένοι λόγω
5: του. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνούλα. Προπαρασκευούλα σήμερα. Φιλιά πολλά.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Έχω μελέτη πρωινή. Είδες που ξυπνάμε από τις κότες. Δεν ξυπνάμε με τις κότες που λένε.
1: Όχι, οι κότες ξυπνάνε λίγο αργότερα από εμάς. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, άτομα άνω των 40 ετών με κοτόπουλα, δηλαδή που εκτρέφουν κότες και έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα κοτέτσι στην αυλή τους, δεν ξέρω οπουδήποτε.
1: Άνω των 40 ετών.
0: Άνω των 40 ετών όμως, ζουν 7 χρόνια περισσότερο. Αυτή τη μελέτη σου φέρνω εδώ πέρα εγώ και βγάλει τα συμπεράσματά σου τώρα πρωί-πρωί.
1: Γιατί όμως, πώς εξηγεί το αυτό από την έρευνα?
0: Φαντάζομαι, γιατί δεν έχει περισσότερες ερμηνείες να ξέρεις, ότι είναι ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, δεδομένου ότι μπορείς να εκτρέφεις κοτόπουλα και να έχεις κότες, πάνε να πει ότι μένεις σε ένα ίσως πιο φυσικό περιβάλλον.
1: Όχι να πάρω εγώ τώρα 10 κότες και να τις βάλω στο
0: διαμέρο. Η έρευνα λέει αυτό.
1: Μήπως το φρέσκο αυγό κάτι κάνει.
0: Και το φρέσκο αυγό.
1: Όλα μαζί.
0: Και τι θα τα ταΐζεις να τρώνε. Λοιπόν,
1: θα τα ταΐζω καλαμποκάκι.
0: Βέβαια, λέει για άτομα άνω των 40 ετών, δεν σε πιάνει.
1: Α, ναι.
0: Ετοιμάσου στα 40.
1: Σε 10 χρόνια από τώρα.
0: Να έχεις μια βλίτσα. Σε 10. Όχι και σε 10.
1: Σε 10, τι, πόσο είμαι εγώ τώρα.
0: Αχ, τι ώρα έτσι να βγαίναμε στο ύπεθρο, σιγά σιγά.
1: Ναι. Συλλαγή τώρα να ήταν η ώρα που βγάζαμε. Ξυπνάγαμε.
0: Θα κάναμε από εκεί.
1: Δεν πας να δεις αν γεννήσανε οι κότες ρε Φορτούνη. Στην κουνιστή καρέκλα έξω. Έτσι με τα καφεδάκια μας.
0: Θα βλέπαμε λίγο τα γαϊδουράκια, θα βλέπαμε τις κατσίκες.
1: Μην νομίζεις, έχουν έννοιες κι αυτά.
0: Θα παίζαμε μουσική.
1: Πρέπει να καθαρίσει το ποτέ έτσι.
0: Θα παίζαμε μουσική. Αυτό που ακούς τώρα είναι DJ. Και παίζει μουσική για τα κατσίκια και τα πρόβατα. Ναι, παιδί μου, δεν το έχεις δει το βίντεο. Είναι ντυμένος και έχει πίσω γαϊδουράκια, κατσίκια και πρόβατα και τους παίζει μουσική.
1: Γιατί? Έχει πάει κατσίκα εκεί.
0: Τι γιατί? Γιατί είμαστε εμείς στο ύπεθρο. Σε 10 χρόνια με τις κοτούλες μας. Τι θα είμαστε, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, πάρε τις κονσόλες σου.
0: Και δώσε από εκεί εκπομπή. Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό.
1: Μήπως μπορεί να βάλεις Νίνο φιλαράκι, μπε. Βαλενίνο, Βαλενίνο, Ζωζεβίν.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει, ρε Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Εκτός από όλα τα άλλα εδώ στο ρυθμό 949, που ακούω τραγούδια τα οποία έχουν παίξει πρώτα στο ρυθμό. Δηλαδή, τι αποκλειστικότητες έχουμε βγάλει, ρε παιδάκι μου.
1: Άρα, τι πρωτιές έχουμε φέρει εδώ πέρα στις επιτυχίες. Στη μουσική διασκέδαση και βιομηχανία.
0: Ακόμα. Μόνο κορυφή κοιτάμε από εδώ και πέρα.
1: Number
0: κοιτάμε
1: one.
0: Έτσι.
1: Number one.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Ρώταμε τώρα εδώ που τα ψιλολέμε.
0: Έχεις ακούσει για τους περιορισμούς που έρχονται στην Ελλάδα σε σχέση με τα social media στα παιδιά κάτω των 15? Λοιπόν, σίγουρα το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, που αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, σας προσφέρει λύσεις. Εφαρμογές λοιπόν γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
1: Ωραία, έχω μήνυμα. Πάμε.
2: Τι? Έλα, πες ηχητικό, πες για θεία.
3: Λασία.
2: Σ' αγαπώ πολύ.
3: Σ' αγαπώ πολύ.
1: Διάλειμμα.
4: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
5: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
4: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
5: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
6: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει
11: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε
15: μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
6: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 9.
18: Yes, ταλεντάρες όλες μαζεμένες εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Βασίλης, Αθηνά και Μπέτη μέχρι και τις 10 και ο Μασούτης κάθε μέρα στην παρέα μας που τον αγαπάμε και μας αγαπάει. 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων για τα 50 χρόνια Μασούτης. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης και εσύ που μας ακούς ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις.
19: Ωραία.
18: Φύγαμε για να δούμε αν έχει κίνηση στους δρόμους Αθήνας. Ναι, για να πάμε και στο Μασούτη.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Θα μας ενημερώσει τώρα ο πράκτορ Βουφού, ο οποίος ελέγχει τον δρόμο, το κατευθύνει πάνω από όλους τους δρόμους για να μας πει τι κίνηση έχει.
18: Λοιπόν, έχω πάρει εδώ πέρα το joystick, πώς λέγεται αυτό, το τηλεκοντρόλ και το πηγαίνω. Πάω πάνω από το ποτάμι. Έχει το κατέβασμα από τηλιάρισμα από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Ω, προσγειώθηκα. Προσγειώθηκα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, που μέχρι το Χίλτον εκεί και η Βασιλίση Σοφίας έχουν ένα μικρό κολληματάκι. Τέλος, από το Χαϊδάρι για να πάτε προς Ελευσίνα και από το Σκιστό επίσης, έχει κόλλημα μεγάλο.
16: Ο καιρός σήμερα.
19: Αυτό. Σήμερα είναι παραγγελιά ο καιρός.
18: Ναι.
19: Και τις 3 ώρες.
18: Ναι.
19: Ναι. Ένας καλλιτέχνης άνευ προηγουμένου, ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού και της πίστης.
18: Μήπως κάποια καλομήρα θα έκανες?
19: Όχι, μιλώμε για τον πρίγκιπα, ένας ήταν, έτσι.
18: Ο ανεπανάληπτος.
19: Ένα. Φιερωμένο.
18: Άλατι στα σεκλέτια τα πρωινά.
19: Έκανες λάθος να χοντροντηθείς.
18: Τι?
19: Σου είπα από χθες με ένα κοντομάνικο να βγεις. Δεν πίστεψες πως θα φτάσει 26.
18: Έτσι.
19: Τώρα θα λιώσεις σαν στη σούβλα κοκορέτσι. Δεν πίστευες πως θα φτάσει 26. Τώρα θα λιώσεις σαν στη σούβλα κοκορέτσι.

0: What is this place?
1: I love it.
2: Λοιπόν.
1: Έχουμε και συνέχεια, να είστε έτοιμοι για όλα.
2: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας που από ό,τι βλέπω σήμερα, όντως παιδιά, όντως είναι φωτιά.

0: Παιδιά, είναι Πέμπτη, ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε θα είναι σαν Δευτέρα.
1: Θέλω μεγάλη συμμετοχή ακόμα και από αυτούς τους ακροατές που μας ακούτε και μας στείλετε καλημέρες από την άλλη άκρη της γης. Αυστραλία,
0: γιατί
1: όπου και αν μας ακούτε, soundis.gr, ναι αγάπη μου, γιατί όπου και να γυρίσεις σε όλο τον πλανήτη και να φτάσεις, η πεθερά είναι πάντα ίδια. Η πεθερά είναι πεθερά για όλους. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και θανάσιμη πεθερά. Έχω να σας πω!
0: Παναγία μου, μόνο που μου το έπεσα να τρίχιασα.
1: Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Και σήμερα το θέμα είναι καυτό. Το θέμα κοχλάζει σαν γκαζάνι που βράζει. Γιατί όλοι έχετε περάσει κάποιο περιστατικό, ίσως και κάποιοι να την έχετε γλιτώσει από θανάσιμη πεθερά. Έχω μια φίλη λοιπόν.
0: 7 θανάσιμες πεθερές.
1: 7.
0: Ούτε μία.
1: 7 εκατομμύρια είναι.
0: Τι έγινε. Για πες, παιδιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω μια φίλη.
0: Ναι.
1: Η οποία βασανίζεται από την πεθερά της πάρα πολύ έντονα χρόνια τώρα. Αλλά έχει φτάσει σε ένα ακραίο σημείο πια. Είναι φρεσκοπαντρεμένη η κοπέλα. Είναι με τον σύντροφό της αρκετά χρόνια. Και έχουν μπει στη διαδικασία, όπως πολλά ζευγάρια κάνουν, ναι, να τεκνοποιήσουν.
0: Άντε με το καλό τα παιδιά, ρε.
1: Πιο καλό, με αυτή την πεθερά δεν πρόκειται να διάσπρη μέρα η γυναίκα. Την έχει στρεσάρει, την έχει αγχώσει, λες και ζούμε στην εποχή του 50.
0: Εδώ Αθήνα μένουνε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αθήνα μένουνε. Έχει, ρε παιδί μου, μια αγωνία η μαμά του γαμπρού. Πότε θα μείνει έγκυος συνήφη και πότε θα μείνει έγκυος συνήφη. Λοιπόν, αυτό όμως έφτασε, όπως καταλαβαίνεις, εχθές, γι' αυτό και εμπνεύστηκα αυτή τη θεματολογία για σήμερα. Σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, στα προχώρητο, ναι.
0: Στο μη περαιτέρω.
1: Την είχε κατέβει κάτω για καφέ και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή.
0: Και κοιτούσε τη σκόνη.
1: Της λέει, καθίστε εδώ, με συγχωρείτε ένα λεπτάκι να πλώσω το πλυντήριο.
0: Και ξέρεις τι κάνουν εκεί. Βάζουν τα φτυλάκια και κοιτάνε τη σκόνη πάνω στο τραπέζι. Και σου ανεβαίνουν τα λαμπάκια.
1: Παιδί μου, βγήκε η κοπέλα να πλώσει ένα πλυντήριο. Και την μπαίνει στο σαλόν και δεν ήταν εκεί. Και πάει σιγά σιγά. Λέει, τι κάνει τώρα.
0: Και
1: τι τη βλέπει, το καλαθάκι του μπάνιου.
0: Τι!
1: Έψαχνε το καλαθάκι του μπάνιου της να δει αν θα βρει αποδεικτικά. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, έλα οι πεθερές λίγο. Έλα οι πεθερές λίγο.
0: Τι κοιτούσε, είχε πάει
1: στο μπάνιο. Το καλαθάκι του μπάνιου να δει αν έχει κάνει ένα τεστ. Γιατί? Μέσα, αν έχει τίποτα άλλο.
0: Πρωί-πρωί τώρα.
1: Που αποδεικνύει αν έχει μείνει έγκυση, αν δεν έχει.
0: Αποκλείεται, ρε παιδιά. Ρε, μήπως έχει πάει και κάνει την ανάγκη της η γυναίκα. Και...
1: Όχι, έψαχνε, αγάπη μου. Έψαχνε. Είχε πάρει εκεί πέρα, λέει, ένα σακουλάκι και
0: τώρα
1: έκανε έτσι.
0: Δεν σου έλεγα τι θα έκανα. Μαζί με το καλαθάκι καπέλο.
1: Τι
0: τώρα τι σε παρακαλώ.
1: Τι θα φευγε.
0: Όχι, το καλαθάκι καπέλο.
1: Πώς υπομονή να κάνει ένας άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε
0: αυτό είναι
1: εδώ.
0: Βαρύ, τώρα το έχω ξανακούσει.
1: Έτσι, θα βγάλουμε τα ζώα ψυχά μας. Κάτσε, θα ακούσουμε κι άλλα γιατί θα μας στείλουν οι ακροατές.
0: Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Θέλω να μου στείλετε, να μας στείλετε εδώ στο Πάμε Πρωινό στο 6937-949-949 το Viber. Θες με ηχητικό, θες να το γράψεις, θες με βίντεο όπως θέλεις.
0: Ακραία περιστατικά με πεθερές.
1: Με πεθερές. 7 θανάσιμες πεθερές σήμερα το θέμα. Βαράτε!
0: Ξεδιπλωθείτε!
2: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρκάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, ακουπάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα στο ρυθμό 949, για εσάς μικρή μας φίλη ήρθε η ώρα τώρα.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν που το παπάκι πάει στην ποταμιά. Η μικρή μας φίλη από το αυτοκίνητο να μας καλέσουν στο 210-6835-722 για να παίξουν με το παπάκι, να βρουν τη φράση και να κερδίσουν δύο εισιτήρια για τα Village Cinemas να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνα.
0: Μας αρέσει που αρχίζετε και καλείτε ήδη πριν σας δώσουμε το σύνθημα, ακόμη περισσότεροι τώρα. Ένας θα είναι ο τυχερός. Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το μου. Πώς σε λένε?
2: Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Έλα, βρε, Χρήστο μου. Πόσο χρονών είσαι?
2: Πέντε
1: χρονών. Φανταστική ηλικία. Ωραίος
0: ο μεγάλος άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Πάει σχολείο.
0: Πάει κάπου. Νήπιο πηγαίνεις?
2: Ναι.
1: Α, στο νήπιο.
0: Και τώρα που...
1: Προνήπιο. Ωραία. Ωραίο ρητάξι είναι το προνήπιο. Σήμερα δηλαδή είσαι στο αυτοκίνητο και πας προς το προνήπιο τώρα.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Πάμε. Ωραία, να παίξουμε. Χρήστε. Λοιπόν, άκου καλά τι θα κάνει το παπάκι και τι θα πει για να μας το πεις, εντάξει.
2: Ναι.
0: Πάμε.
1: Πες μας, παπάκι, τη φράση να την ακούσει ο φίλος μου ο Χρήστος. Άκουσες, Χρήστο, τι είπε ή να το ξαναπεί? Ναι.
2: Όχι, ένα γάλα.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο.
1: Καταπληκτικός είσαι, Χρήστο.
0: Μπράβο.
1: Καταπληκτικός. Πόπο, κέρδισε με τη μία.
0: Θες να το πεις μία πάλι?
1: Ναι. Πες το μας,
2: Βερχε.
1: Ναι.
2: Είχε ένα γάλα.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο.
1: Μπράβο. Πολύ μεγάλος ήταν, κέρδισε. Ο γάλος. Μπράβο, βρε, Χρήστο μου. Με ποιον θα πας στο σινεμά που κέρδισες τώρα δύο εισιτήρια? Με ποιον θα πας? Φανταστικά, να περάσετε τέλεια. Σ' αγαπάμε.
0: Καλό μάθημα, να περάσεις ωραία στο σχολείο. Τα φιλιά μας.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 89 81.

0: Κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
0: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
0: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία

0: Μαρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
3: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και τουμπανό.
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39.

0: Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνια εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: ήταν η ώρα της. Diamonds, όχι απλά the diamonds. Πιο αστραφτερή από ποτέ. Δεν ξέρουμε βέβαια το λόγο, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Είναι η μία!
0: Η ανεπανάληπτη.
1: Η μοναδική.
0: Η δικιά μας Betty Μαγκύρα.
2: Έρχεται διαβολικιά πια. Γελάει. Γιατί πίσω έχει αγλάδα την ουρά μου. Αυτή την έντια. Καλημέρα, ρε παιδιά. Τι γίνεται?
1: Και τι δεν γίνεται? Έχουμε να σου πούμε σήμερα.
2: Πολλά.
3: Πολλά.
2: Εσύ με την πεθερά καλά?
1: Εγώ με την πεθερά ευτυχώς καλά. Αλλά εδώ ο κόσμος βασανίζεται.
2: Βασανίζεται.
1: Γιατί σήμερα έχουμε βάλει
2: θέμα. Και εγώ ήμασταν πολύ τυχερές. Καλέ, το άκουγα. Στον δρόμο ήμουνα.
0: Άκουσες την ιστορία την τραγική.
2: Ναι. Παιδιά, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό.
2: Μα τι θα βρίσκε όμως? Άμα καταρχάς είχε κάνει άλλη τεστ. Όχι. Προφυλακτικό.
1: Όχι. Ναι. Έψαχνε πράγματα που αποδεικνύουν αν είναι έγκυος ή δεν είναι τώρα. Μην αναλύσουμε.
2: Πώς θα το καταλάβει?
0: Μωρέ Μπέτη, τώρα πρωί-πρωί.
2: Α, ναι. Αυτό.
0: Διάφορα πράγματα. Ναι. Μπορούσε από το τεστ μέχρι, ναι, μέχρι και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Ναι.
2: Εσύ που τα ξέρεις όλα, μπορώ να τραβάω.
0: Όχι, μου τα είπε πριν. Και τη λέω, και άκου, μου τα είπε πριν και τη λέω, μην τα πει στον αέρα τώρα όλα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Γιατί είναι
0: θα το αφήσουμε να εννοηθεί.
2: Παιδιά, δεν ξέρω τι θα έκανα άμα είχα τέτοια πεθερά.
1: Θα είχε πρόβλημα.
2: Θεωρώ ότι φταίνε ξεκάθαρα οι γαμπροί.
1: Γιατί πρέπει να βάζουν όρια.
2: Βέβαια. Αλλά επειδή είναι οι μάνες τους και είναι οι μαμάκες.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Μαμάκες είσαι εγώ που λέει αυτή. Δηλαδή τα πάνια που είναι. Μαμάκες είσαι εγώ και μαμάκες που λέει.
1: Με τη μάνα σου.
2: Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Πεθαίνω με αυτήν εγώ.
1: Με τη μάνα σου.
3: Φυσική δεν πέστε ζεράκι πέστε στη μάνα σου.
0: Αυτό. Μπράβο.
2: Όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Τη μάνα σου μας ενδιαφέρει που της βάζει χέρι.
0: Να πας στη μάνα σου.
2: Λοιπόν, ευτυχώς παιδιά, όχι απλά με λατρεύει με την πεθερά μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Δηλαδή, ούτε να ανακατευτεί, ούτε να χωθεί, ούτε να πει, τίποτα.
1: Και από ό,τι φαίνεται είμαστε τυχερές, γιατί γίνεται στον κόσμο. Θέλουμε σήμερα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού, οι πεθερόπληκτοι όλοι να ενωθούν και να μας στείλουν διάφορα περιστατικά με πεθερές, όχι μόνο σε γάμο, αλλά και σε σχέση.
0: Θα είναι ανώνυμα, μην ανησυχείτε ότι θα σας βγάλουμε στη φόρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ανώνυμα, γιατί μπορεί να πει ο άλλος, κοίταξε να δεις τώρα, τι να βγω να κατηγορήσω και άμα ακούει πεθερά.
1: Δεν θα πούμε καν ονόματα. Ωραία. Θα αναφέρουμε μόνο τα περιστατικά. Τα ονόματα θα μείνουν στην άκρη. Εδώ θα βγάλετε τα σώψυχά σας. Είναι ωραίο θέμα αυτό.
2: Πάρα πολύ.
1: Έτσι, και να δώσουμε και καμιά συμβουλή όσο μπορούμε.
2: Κοίταξε, ας μας στείλουν πρώτα τι πάθανε, ναι, στο 6937-949-949. Τι τους είπε, τι τους έκανε.
0: Θέλει λίγο χρόνο να καθίσουν, να γράψουν, να συντάξουν. Ε,
2: καλά, δεν γράψουν και έκθεση ιδεών και εσύ.
0: Εντάξει, πώς θα το πεις, με δύο κουβέντες.
2: Η πεθερά μου με.
0: Α, μου σπάει τα νεύρα.
2: Μου σπάει τα νεύρα. Ναι,
0: και με ξυπνάει.
1: Βάζει λόγια.
2: Βάζει λόγια, δεν της αρέσει το φαΐ μου. Έρχεται σκουπίζει το σπίτι μου. Μου παίρνει το παιδί από τα χέρια.
1: Εγώ της λέω της μάνας μου, γιατί η μάνα μου έχει δύο κόρες αλλά έχει και δύο γιους. Και ξέρεις, είναι διαφορετικά στους γαμπρούς και στις νύφες. Της λέω, ό,τι θα θέλεις να πεις για τις νύφες σου αύριο μεθαύριο θα παίρνεις εμένα και θα το λες.
0: Εντάξει. Σαν να το ακούς εσύ.
2: Εγώ είχα φίλη που τους έπαιρνε το μωρό και της έλεγε, δεν ξέρεις εσύ, φέρ' το εδώ.
0: Ή που πάνε και στα μωρά και δίνουν, ας πούμε, γλυκά και λέει η μάνα, δεν θα του δώσεις τώρα γλυκό γιατί έχει φάει σοκολατά. Και πάει και το ταΐζουν.
1: Σταμάτα, γιατί θα το κάνω και εγώ στον νησιό μου.
0: Αχ, θα γίνεις μια πεθερά.
2: Μόρι.
0: Μόρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί έρχεται και το όλα στη φόρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είναι, λέει, καυτό. Τα άκουσες?
0: Όχι.
2: Φήμες κυκλοφόρησαν.
0: Πα, πα, πα.

0: Είπες και έκανες, μωρή πεθερά.
1: Και τι δεν είπες.
0: Παιδιά, το τι μας έχουν στείλει δεν φαντάζεσαι.
1: Εγώ στείλτε δεν το
0: λοιπόν. Στείλτε λοιπόν. Και εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε περάσει και σε άλλες γενιές, ότι οι τωρινές γενιές δεν θα το κάνουν.
1: Όχι, δεν θα το κάνουν. Δεν περίμενα ότι θα μπουν οι άνθρωποι στη διαδικασία να μας στείλουν τις εξομολογήσεις τους τόσο πολύ έντονα.
0: Μα
1: αυτό
0: ξέρεις,
1: λέω.
0: Άμα έχεις κακιά πεθαρά, ξέρεις τι περνάς.
1: Έχεις καημό, έχεις καημό.
2: Σύντου ότι εδώ δεν θα πούμε ονόματα εμείς.
0: Δεν θα λέμε ονόματα. 6-9-37-9-49-9-49. Στείλτε μας λοιπόν γραπτά, γιατί θα τα διαβάσουμε σε λίγο στον αέρα. Τι σας έχει κάνει η πεθερά σας. Εμείς ονόματα και οικογένειες δεν θα δείξουμε.
2: Έτσι.
0: Πάμε τώρα στο διατάφτα.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φορά.
3: Όλα.
2: Όλα στη φορά κάθε μέρα. Όλα κατά κατά. Όλα, όλα, όλα. Ναι, γιατί ξεκινάω πολύ καυτά και ερωτικά.
0: Μη με σκάς.
2: Τη σημερινή μου ενότητα, ναι. Ανδρομάχη, ναι. Η Ανδρομάχη έδωσε μια συνέντευξη στο, ναι, Γρηγόρη. Και είπε για τον Γιώργο Λιβάνη. Και τι είπε, δεν είπε.
1: Τον ερωτάς.
2: Για τον Σκορπιός. Για το πώς την προσέγγισε.
0: Σκορπιός με γόκερο με λένε,
2: ναι. Α, είναι Σκορπιός, έτσι εξηγεί.
0: Βέβαια, αγάπη μου.
2: Δεν το ξέρω εγώ αυτό σαν...
0: Επίθεση έκανε, σαν το Μακρόπουλο.
2: Τάκ. Λοιπόν, όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα σοκ. Μου πρότεινε να πάω σπίτι του και να κοιμηθούμε μαζί.
0: Ενώ ήταν φίλοι, δηλαδή.
2: Ήτανε φίλοι.
0: Ναι.
2: Κάνανε παρέα.
0: Άστονα
2: να δίνει πόνο ο Φορτούνη. Συνεργαζόντουσαν και λέγανε τόσο ψυχά τους.
0: Ναι.
2: Δεν είχε πάει. Και κάποια στιγμή, λέει, πέρασε από το καμαρίνι και είπε ο Λιβάνης ότι εγώ άμα ερωτευτώ, ερωτεύομαι.
1: Το πέταξε.
2: Ναι.
1: Τον έβαλε το σπόρο, βέβαια.
2: Και μετά της είπε να έρθει σπίτι να κοιμηθούμε.
1: Α, κατευθείαν?
2: Ναι.
0: Και αυτή?
2: Πάω, λέει.
0: Ναι.
2: Μου το είχε βάλει στο κεφάλι. Πήγα στο σπίτι, λέει, μεγάλη αμηχανία. Ήμασταν, λες, και έχουμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Μέλετε, λες, και έχουμε πρόβλημα.
2: Μου έκανε
0: γιατί
2: επίθεση.
0: Γιατί προφανώς αυτή, επειδή ήταν πολύ φίλη πριν.
2: Ναι.
0: Κάνανε, δηλαδή, παρέα.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ξαφνικά τώρα τον άλλον, αν πρέπει να.
1: Να
0: κάνεις
1: αλλιώς
0: το twist και, ναι, να βγει ερωτικά,
2: ναι.
0: Δεν βγήκε, ας πούμε, και ήμασταν μεθυσμένοι.
1: Αμηχανία.
0: Και εκεί που γελάγαμε και φτρώγαμε και πίναμε. Ξαφνικά, έτσι, με φίλησε και ήρθε, ναι, το κατάλαβες.
1: Μπράβο, αμηχανία.
0: Πας επί τούτου γι' αυτό εκεί,
2: ναι.
0: Οπότε αμηχανία.
2: Πάντως του έκανε επίθεση, λέει, και μετά παντρευτήκανε.
0: Μετά, δηλαδή, την επίθεση κατευθείαν κατευθεί ένα παιδί.
2: Προφανώς ταιριάξανε σε επιθετικά τα θέματα.
1: Βασικό, βασικό.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι το σωστό για μένα. Αυτή η διαδικασία για μένα που συνέβη, που περιέγραψες μόλις, είναι αυτό που λέω. Το σωστό. Γιατί άμα δεν τσεκάρεις πρώτα.
2: Α, θες να τα τσεκάρεις εσύ.
1: Δεν έγινε σωστά.
2: Εσύ πρώτα,
0: εσύ πρώτα φιλικά ξεκινάς.
1: Όχι, το ανάποδο.
2: Το ανάποδο. Έλα να δούμε αν ταιριάζουμε. Και αν ταιριάζουμε και ανοίγουμε και τις καρδιές μας.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Μπράβο,
1: πριν.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Έχουμε ένα μπιφ χρόνων ετών.
0: Ποιο?
2: Βαγγέλης Περής, Νίκος Κοκλώνης, έτσι.
0: Είναι μεγάλο μπιφ, ναι.
2: Είναι μεγάλο μπιφ.
0: Το είχα ξεχάσει.
2: Είναι μεγάλο μπιφ.
0: Δεν βγαίνει πια στο πρωινό ο Βαγγέλης. Το είχα ξεχάσει.
1: Αλλιώς θα το ξέραμε κάθε μέρα.
2: Καταπληκτικός όμως κάθε φορά που βγαίνει. Βγήκε χθες. Γιατί? Γιατί προχθές βγήκε ο Νίκος Κοκλώνης στο πρωινό. Είχε πει λοιπόν όλα αυτά για την Κατερίνα Καινούργιου και αυτά. Και λέει, εγώ ξέρω, λέει, δεν έχω έχθρας, λέει, στο χώρο και μονές, αλλά έχουμε ένα μπιφ, λέει, χρόνια με το Βαγγέλη Περή. Αλλά ξέρω, λέει, από πού ξεκίνησε.
1: Από τι?
2: Δεν τον πήρα, λέει, αρχισυντάκτη σε ένα σόου μου και από τότε παρεξηγήθηκε.
1: Α, τι τα θέλες.
2: Βαστάτε. Βγήκε ο Βαγγέλης Περής εχθές και λέει να τηλεφωνήσει τώρα και να πει ότι λέω ψέματα γιατί μίλησε για πλήρω του συνεργάτες και τέτοιο, ότι αυτό είναι το πρόβλημά μου, λέει, εμένα που άφησε, λέει, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει απλήρωτους.
0: Ότι είπε ψέματα ότι δεν τον πήρε αρχισυντάκτη.
2: Δεν έχει γίνει, λέει, κάτι τέτοιο. Μία φορά, λέει, ένα συνεργάτης του μου με συνάντησε, λέει, σε ένα μοντάζ,
0: ναι,
2: και μου είπε, κύριε Περί, δεν έρχεσαι, του λέει, βρεσί Βαγγέλη, να τον βοηθήσεις να ανέβει λιγάκι το σόου πριν από το jazz. Και δεν πήγε.
1: Άρα, λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, ο κύριος Περής λέει ότι ήθελε να ανεβάσει το σόου και ο κύριος Κοκλώνης λέει ότι δεν τον
0: πήρε.
2: Ο Βαγγέλης Περής είπε ότι δεν πήγε γιατί ήταν άλλος φίλος του εκεί που έκανε αυτή τη δουλειά και δεν ήθελε να την πάρει από τον άλλο.
1: Ποιος, ναι, ξέρει τώρα την αλήθεια, δεν τη μάθουμε ποτέ.
2: Λέει να πάρει τώρα τηλέφωνο και να πει, λέει, την αλήθεια. Δεν πήρε ο Νίκος Κοκλώνης ποτέ. Κάπου στη μέση, λογικά, μάλιστα, θα είναι η αλήθεια. Ναι, εμείς να ευχηθούμε. Τι να πω, να τα βρουν.
1: Ας
2: μην τα βρουν κιόλας.
0: Και να μην τα βρουν. Τι λες, καλή ζουλίτσα δεν θα έχουμε μετά, τι θα λέμε.
2: Ακύλας κυρίες και κύριοι.
0: Τι?
2: Βγήκανε
0: κάποια δεύτερα.
2: Μπράβο, ναι, τα 27 πρώτα δευτερόλεπτα από την εμφάνιση
1: είναι,
2: του.
1: Είναι στην αρχή ακόμη. Ναι, δεν έχουν ξεκινήσει αυτές τα ξεδιπλώνουν τη
2: φλήξη. Είναι η αρχή του τραγουδιού. Λοιπόν,
1: πολύ,
2: πείτε μου κι εσείς, γιατί διχάστηκε ο κόσμος από κάτω. Περιμένανε κάτι, λέει, πάρα πολύ πιο εντυπωσιακό.
1: Κοίταξε, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες. Καταρχάς
0: είναι λίγο κοντινό και δεν βλέπεις όλη τη σκηνή, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει πίσω.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Και πρέπει να μην βγάζει συμπεράσματα αν δεν δει το τελικό αποτέλεσμα.
2: Πολύ σωστό.
1: Σωστά. Επίτηδες δόθηκε αυτό το κομμάτι στην αρχή για να αρχίσει να κάνει γορμά.
0: Άμα σου δώσει το ωραίο, το σημείο, το φανταχτερό, την κορύφωση.
1: Καλά το πάει,
0: καλά. Τι θα περιμένει, έτσι αφήνουνε.
2: Θα είναι ένα μεγάλο περιστρεφόμενο σκηνικό προπ, το οποίο λειτουργεί σαν πολυεπίπεδη κατασκευή με διαφορετικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι θα θυμίζουν ξεχωριστές πίστες ενός βίντεο
0: γκέιμ.
2: Μέσα στις οποίες ο Αχίλλες θα κινείται για τα 3 λεπτά της εμφάνισης και σε κάθε διαφορετικό δωμάτιο ο καλλιτέχνης θα συναντά και ένα από τα 4 άτομα που θα τον πλαισιώνουν. Mm. Έτσι, η Παρθένα Χορόζιδου, ο Χρήστος και τα λοιπά.
1: Στο φινάλε θα έχει και μία αποκάλυψη. Λέει κάτι με λίρα πάλι θα εμφανιστεί.
2: Και ακούγεται
0: λένε,
2: ότι θα μπει και μία λίρα.
0: Θα βάλει μία λίρα Ένεκα και της Παπαρίζου.
1: Οπα.
2: Υπάρχει λίρα μέσα στο τραγούδι.
1: Εδώ στο
2: κομμάτι. Ναι.
1: Μάλλον, ε.
2: Φέρ το Μασακίλα, ό,τι και να γίνει, θέλουμε να πάρει την πρωτιά και να το φέρει στην Ελλάδα.
0: Άμα το φέρει, θα είναι το μεγαλύτερο.

0: Παιδιά, δεν έχω σοκαριστεί ξανά στη ζωή μου.
1: Τόσο πολύ.
0: Λοιπόν, το θέμα τη ημέρα στο Για Πες είναι η πεθερά.
1: Ναι.
0: Και τι σα έχουν κάνει, στείλτε μα, είπαμε διάφορα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όλα τα περιμένω.
0: Εγώ δεν περίμενα για τόσο ακραία πράγματα.
1: Τι λένε,
0: λοιπόν, λέει μία, δεν θα πω ονόματα
1: ναι,
0: τώρα
1: όχι,
0: για,
1: όχι,
0: για ξέρετε.
2: Όχι,
0: λέει λοιπόν, όταν γέννησα, λέει η πεθερά μου, όταν πρώτο ήταν το μωρό. Απ' τη μύτη και πάνω σου μοιάζει. Απ' τη μύτη και κάτω είναι όμορφο σαν και εμά.
2: Μπάτσε. Μπάτσε, συγγνώμη.
1: Δε το μία, θα τη έλεγα γιατί δεν θα το ξαναδεί. Τα φυλάκια μου.
0: Λοιπόν, σε τραπέζι με κόσμο 15 ατόμων, ο άντρα μου είπε: Άντε, αγάπη μου, φάει το φαΐ σου. Και η πεθερά μου πετάχτηκε και είπε: Μην ανησυχεί, αγόρι μου. Πολύ αδύνατο αυτό, έτσι. Αυτή θα το φάει όλο το φαΐ της. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις.
2: Παναγία μου.
1: Οχιάδι μου, τσουλιβρόμο πεθερά.
0: Επίσης λέει έχω τατουάζ.
2: Τραύμα.
0: Και με λέει αντίχριστη επειδή έχω τατουάζ.
1: Α, εμένα έπρεπε να δει.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν κάποιο άλλο φίλο, άντρα αυτό. Όχι, συγγνώμη,
2: παιδεύτηκα.
0: Συγγνώμη. Κάποιο μα παίρνει τηλέφωνο, δεν ξέρω
2: τώρα,
0: γιατί. Όταν παντρεύτηκα, στο... λέει, επειδή το σπίτι που θα μέναμε ήταν από πάνω από τη πεθερά μου, μου ζήτησε κλειδί. Όταν τη ρώτησα τι το θέλει, μου είπε μη τυχόν και πιάσει φωτιά. Τη έδωσα ένα άκυρο κλειδί και μετά από κανένα τρίμηνο μου είπε το κλειδί δεν κάνει την κλειδαριά. Το σπίτι όμω δεν είχε καεί.
2: Έλα Παναγία μου, σατανικό.
0: Και όντω είναι άντρα αυτό. Λοιπόν, ακούστε όμω ένα που ξεπερνάει. Κάθε σενάριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάθε σενάριο ταινία.
1: Μάλιστα.
0: Η πεθερά μου λέει εμένα ήρθε στο γάμο τον πολιτικό φορώντας μαύρα.
1: Ναι.
0: Αθώα λοιπόν, εγώ νόμιζα λέει ότι έκλαιγε από τη συγκίνηση. Μετά έμαθα ότι δεν ήθελε το γάμο και για να έρθει την απείλησε ο πεθερός μου με διαζύγιο.
1: Πού να μου χαθείς γροσούζα.
0: Μετά έχασε μια περιουσία σε μάγισσες και χαρτορίχτρες για να λύσει τα μάγια που και καλά είχα κάνει εγώ στο γιο της. Γιατί απορούσε τι έκανα λέει και κόλλησε μαζί μου.
1: Θανάσιμη.
0: Έτσι. Μέχρι να γεννήσω το γιο μου, ήμουν μόνη μου στην Αθήνα. Ένα τηλέφωνο δεν με πήρε, αλλά τεστ DNA έκανε. Και το μόνο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ είναι λιποδιαλύτες όταν θύλασα το δεύτερο μου παιδί.
2: Έλα Παναγία
0: μου. Για να χάσω τα κιλά. Και δεν πειράζει, λέει, που θύλαζα. Ευκαιρία να δυνατήσει και το εξαμηνίτικο μωρό μου, είπε. Το οποίο ήταν μια χαρά. Και δεν θέλει, λέει, να πηγαίνουμε επίσκεψη με τα παιδιά στο σπίτι της, γιατί τη ρωτάνε για τη μεγάλη της κόρη που είναι ανήπαντρη και όταν τα βλέπουν νιώθει άσχημα. Και εγώ, λέει, απλώς κάθομαι και γελάω. Ακούστε και το κορυφαίο, γιατί οι φίλοι που το έγραψε είναι θεά. Και εγώ, λέει, κάθομαι και γελάω όλα αυτά τα χρόνια και απορώ γιατί με τόσα βλήματα σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε υπερδύναμοι.
2: Ρε, τι βρήκε τη γυναίκα.
0: Τι βρήκε, ρε,
1: την κοπέλα. Είσαι η
0: κοπέλα κορίτσι, προσκυνώ.
1: Τι προσκυνώ
0: και το χειροκροτώ.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο υπομονή. Δεν τα παίρνει και στα σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί
1: η άλλη γυναίκα
0: όλα
1: είναι.
0: Όλα αυτά είναι να, όχι απλά να φεύγεις, δεν ξαναμιλάς και στον άντρα.
2: Δεν έχουμε τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με τη ζωή των άλλων, δηλαδή τώρα με του ζευγαριού.
1: Παιδί μου, είσαι καλά αυτό. Πήγε με μαύρα, λέει, στο γάμο. Μιλάμε για μαύρα.
2: Μόνο θέλουμε και άλλα μηνύματα. Οπωσδήποτε και άλλα μηνύματα.
1: Αν δεν μου κάτσε σε μένα, να δει τι να περάσει, θα καλοπέρμα.
0: 6-9-37-9-49-949. Στείλτε και άλλε ιστορίε με πεθερέ, τι λατρεύουμε.
1: Συγχυστήκαμε.

0: Λοιπόν, η Μπέτη και ο Βασίλης αφιερώνουν στην Αθηνά το αγαπημένο αυτό, γιατί της αρέσει πολύ. Κουρκούλης, τόσα δειλινά.
1: Τρελαίνομαι για Νίκο Κουρκούλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ανεβάζει τη διάθεση.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, φανταζόμαστε τώρα να σας πούμε ότι έχετε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα και εμάς εδώ που σας λέμε πως από 1 Γενάρη του 27 θα γίνει έτσι ένας περιορισμός στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Save Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους, και όλα αυτά τα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
2: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα για διαφημισούλες. Εσείς πάρτε θέσεις, λάβετε θέσεις, καθίστε εκεί στην εκκίνηση και 2-10-68-35-7-22, αφού επιστρέψουμε, πούμε κίνηση καιρό, θα παίξουμε με τη Madame Bakire που έρχεται.
0: Βεβαίως.
2: Πάρα πολύ ανεβασμένη, άκουσα.
0: Ναι. Από εμάς.
2: Δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί στη ζωή της.
0: Το 12 μας σας δίνουμε. 12 points,
3: Greece. Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές.
18: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
22: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
25: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
29: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
30: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
31: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Πάμε χρονό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
33: Ρυθμός
2: 49 και 1,50. 50 χρόνια λοιπόν γιορτάζει ο Μασούτης, κλείνει τα 50 χρόνια και επειδή τα γιορτάζει κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σε πάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη. Τι γίνεται στο δρόμο?
34: Χαμούλης, χαμούλη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
35: Μηνύματα σκάνε, τα δρόν σηκωθήκανε,
0: ναι,
35: ο πράκτορ Βουβού.
0: Η Γεωργία μας έστειλε μήνυμα ότι είναι, λέει, στο λεωφορείο μέσα στην Ποσειδώνο, στην Παραλιακή, και γίνεται χαμός και στα δύο ρεύματα. Τώρα εγώ από το δικό μου δρόν βλέπω ότι έχει πυκνή ροή, έχει χαμό, αλλά όχι τόσο μεγάλο, παραδείγματος χάρη, όπως στο ποτάμι. Έχει χαμό στο ποτάμι από Λυκόβρηση μέχρι Γάλλιο και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Κηφισίας που ξεκινάει από το Ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Η Συγκρού προς τα πάνω. Τώρα, αν πάτε κέντρο, Φιλολάο, Ημιτού στο κατέβασμα και ούτω καθεξής, είναι με οτιλιαρισμένα. Και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα πάλι έχει πυκνή ροή. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει υπομονή και βγαίνοντας από το Χαϊδάρι στην Λεωφόρο Αθηνών για να πάτε στην Ελευσίνα. Καλημέρα.
36: Ο καιρός σήμερα.
2: Έλα, φιερωμένη.

0: πλάτη, παιδιά.
1: Τι γέλια είναι αυτά, ρε παιδιά.
0: Σηκώθηκε,
1: χόρεψε, χαμός γίνεται.
0: Έριξε
1: εδώ.
0: Έριξε τις στροφές της τώρα εδώ για να κατεβάσουμε στροφές τώρα και να περιμένουμε τη μαντάμ Μπακίρα. Έρχεται.
1: Αμάν, παιδιά, έρχεται η μαντάμ Μπακίρα. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, να παίξετε μαζί της γιατί θα κερδίσετε δώρο Άννα Μαρία Μαζαράκη. Κόσμημα, κόσμημα.
0: Έλα τα μοντέλα.
2: Έχομαι εγώ και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε.
3: Θα σου λέγαμε ότι στο κτέλ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα.

0: Εγκρίνουμε όμως την είσοδο της μίας και μοναδικής, βασικά που πάει παράλληλα με την Μπέτη, της Madame Bakira, έτσι, για να μην τώρα δεν ξέρω και τι να πω, πώς θα το παρουσιάσω.
1: Η οποία έρχεται και φέρνει.
2: Κανονικά θα τη λες τη Madame Bakira.
0: Τη μία και μοναδική.
2: Ναι, γιατί τι.
1: Δεν έχει θέμα η Μπέτη.
2: Θα ζηλέψω εγώ, αν είναι δυνατή.
1: Άλλωστε στο είδος της είναι και η Madame Bakira, άλλο είδος, μία και μοναδική.
0: Υποδεχόμαστε τη μία και μοναδική Madame Bakira, λοιπόν.
3: Damion και
4: Madame Bakira.
1: Καλώς
2: Good morning all to you except Βασίλης.
0: Να το είδες τώρα. Δεν σας υποδέχτηκα.
2: Γιατί
0: ωραία.
2: Όμως τα λες αυτά, Βασίλη, για μένα. Σου ζήτησα εγώ να λες, να μην λες μία και μοναδική.
0: Όχι.
2: Να λες τι.
0: Όχι, εμένα
2: μα
0: αυτό
2: με βάζεις με την Μπέτη σε έναν ανταγωνισμό ανεπροηγουμένου.
1: Ναι.
0: Μένα μου
1: και είναι και δύο ωραίες γυναίκες.
0: Και λέω, η μία και η μοναδική. Και μετά σκέφτηκα μήπως υπάρξει κάτι και
2: μα
0: το μάζεψα.
2: Είμαστε φίλες με την Μπέτη. Πες Μπέτη.
1: Είμαστε φίλες με την Madame Bakira.
0: Οι δύο και μοναδικές.
1: Δύο και μοναδικές είναι.
2: Η κάθε μία είναι το είδος της.
0: Σωστά.
1: Α, έτσι ακριβώς.
2: Η Μπέτη δεν μπορεί να κάνει το love coaching που κάνω εγώ. Ούτε εγώ μπορώ να παρουσιάσω σαν την Μπέτη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Okay.
1: Να πούμε τι φέρνει λοιπόν η Madame Bakira δώρο. Άννα Μαρία Μαζαράκη που γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας και χαρίζει ένα διαχρονικό κόσμημα γεμάτο συνέστημα. Ένα κομψό κολλέ από ασίμι 9,25. Α, Madame Bakira με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Καρδιά με σμάρτο.
2: Μα τι νόμιζε, τι θα φέρνω, τι κότι.
1: Ανακαλύψτε εσείς όλες τις συλλογές στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραίο κόσμημα.
2: Είχαμε μια ιδέα εδώ λοιπόν με τον Αλέξανδρο και τα παιδιά εσάς, λέω στο κοινό που μας ακούει, στους ακροατές, να παίζουμε, ρε παιδί μου, τώρα επειδή μπήκε ο Μάης, να παίζουμε όλο έτσι οι τραγούδια που έχουν τη λέξη Μάη, που είναι καλοκαιρινά, που μιλάνε με την άνοιξη.
0: Τώρα, βοηθάμε.
2: Ναι, βοηθάω, εντάξει, πάμε να παίξουμε.
4: Nailed it.
2: Are you gonna nail it or not? Ποιος είναι στη γραμμή? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Ποια είσαι εσύ? Πώς ονομάζεσαι?
5: Έλενα.
2: Έλενα. Έλενα. Γιατί δεν μιλάς, Έλενα?
5: Δεν ήξερα αν είναι η γραμμή μου.
2: Α, γεια είναι σου, η γραμμή σου, ζήσε στον αέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Έτσι νομίζω.
2: Γιατί έχεις τρακ?
5: Λιγάκι.
2: Γιατί?
5: Έτσι, πρώτη φορά μιλάμε με τη Madame Bakira.
2: Μα εγώ όμως είμαι τόσο ανοιχτή και τόσο κοντά στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Είστε και μύθος.
5: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
1: Αχ, υπέροχη.
2: Μα τι γλυκιά, κοπέλα.
1: Πολύ γλυκιά.
2: Δεν υπάρχει καμία.
6: Τι πάθατε? Παρακολουθήκατε σήμερα? Τρέμουν τα ποδαράκια σας.
2: Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Πέτρος Κουσουλός.
0: Στην Ελένη μιλάει.
6: Σας προσέχατε.
2: Λοιπόν, Ελένη, πάμε να παίξουμε. Άκου, γλυκιά μου. Where were you? When were my little bee? Last night. That I want you to take from my pollen. You're
5: είναι ο μεγάλος μπίγαλης. Πού σου μικρή μου μέλισσα?
0: Έλα ρε, πού το βρήκε?
1: Πού σου μικρή μου μέλισσα? Έλα, τραγούδισε το μαζί μας, Έλενα μου.
5: Νίμπου, κρεδάνι που θέλησα.
1: Να παρήσα. Να σας πω κάτι αστείο με αυτό το τραγούδι. Εκτός ότι αγαπάμε πολύ Κώστα Μπίγαλη. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έλεγε του πάθους ξυπνητήρι μου. Και ρωτάω τον μπαμπά μου, μπαμπά, έλα. Τι σημαίνει του πάθους ξυπνητήρι μου? Τι σημαίνει του πάθους ξυπνητήρι μου? Λοιπόν, δεν μπορείς να τα μαθαίνεις όλα.
0: Καλά σου, άνθρωπος. Άντε και εσύ τώρα. Μπράβο, Έλενα.
5: Ευχαριστώ.
2: Δεν μου λες, Έλενα, είσαι και φαν του Κώστα Μπίγαλη?
5: Έτσι.
2: Μπράβο, το βρήκες. Γιατί δεν πήγα στο Αχμελισούλα Μελισσάκι. Oh, little bee. Λέω, θα το βρουν αμέσως. Πήγα λίγο πιο πριν. Κατάλαβε.
1: Πολύ δυνατή.
5: Αυτό το ξέρω.
0: Το little bee έπρεπε.
2: Α, θες να σου πω το little bee για σένα. Oh, little bee. You want another flower? You know where are you sleeping? In which hug you are?
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση.
1: Oh, little bee.
2: Φιλιά, Έλενα!
0: Γεια σου!
2: Έλενα, συγχαρητήρια! Bye-bye, με γεια το κόσμημα!

0: Και εδώ αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν οι φίλες κλαίνε, θέλω να σας πω. Έτσι, αλλά και τι να κάνουνε, δεν μπορούν να κάνουνε και τίποτα. Καλημέρα, λέει η Αθηνά Μπέτη και Βασίλη. Πεθερά μου είναι η καλύτερη του κόσμου. Την αγαπάω πολύ. Άντρας αυτός μας το στείλει, θέλω να σας πω. Την αγαπάω πολύ. Αν όμως ο Θεός την αγαπάει περισσότερο από εμένα, δεν μπορώ να πάω κόντρα στο Θεό.
1: Είδαλα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι νιόπαντρη και να σου δείχνει σε φωτογραφίες την πρώην και τα δώρα που της είχε κάνει η πρώην του γιού της.
2: Σαν δεν τρεπόμαστε.
0: Ενώ εγώ δεν το έχω με τα δώρα και τα γλυψίματα στην πεθερά. Κατάλαβες, σαν να της λέει, κοίτα να δεις. Φοβερό,
1: πώς με είχε η πρώην.
2: Πάρε και μου και εσύ κανένα δώρο.
0: Εμένα η πεθερά μου είπε ότι ο γιος της κρατούσε την πρώην του γιατί κάναν καλό σεξ.
1: Μη χειρότερα.
0: Παιδιά, τι ακούνε οι νύφες.
1: Τι ζουν εκεί έξω οι άνθρωποι.
2: Για καλό το, αυτό το πήγε καλό αυτή το μεταξύ. Μη σε νοιάζει, αυτή την είχε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά.
2: Προσβλημένο, ας πούμε. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Σαν να της λέει, η άλλη έκανε καλό σεξ. Εσύ κάνεις.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή λέει, καλημέρα, παιδιά, η πεθερά μου, όταν γέννησα τον πρώτο μου παιδί, το αγόρι, πήρε τηλέφωνο να δει τι κάνουμε και μου λέει, τι κάνει ο γιος μου. Λέω, κάτσε να τον δώσω να τον ρωτήσει. Και μου λέει, όχι τον μικρό μου το γιο εννοώ. Δηλαδή το εγγόνι της. Επίσης, άλλη συζήτηση λέει, μου είχε πει: εγώ είμαι μάνα και η μάνα μένει μια ζωή. Οι γυναίκες πάνε και έρχονται. Mm. Μπορώ να γράψω, λέει, ένα βιβλίο με αυτά που έχω ακούσει.
1: Υπομονή θα πούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Και τελευταίο, η πεθερά μου, λέει, του πρώην συζύγου η μαμά, ήταν και παραμένει αστέρι. Και βασικά κάθε πρωί σας ακούω. Αλλά αυτή η εβδομάδα με πήγε εμπλοκή. Ήθελε να μας γράψει κι άλλα και δεν μπορούσε γιατί οδηγούσε. Mm. Και το στείλε αυτό.
2: Πάντως,
0: η Gold Kitty με το όνομα.
2: Υπέροχα.
0: Που είναι φαν. Όπα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Για το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι πως ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που το όνομά του, το όνομά της να ξεκινάει από π,
0: ναι,
1: το βαπτιστικό, και τώρα θέλουμε το επίθετό του ή το επίθετό της να ξεκινάει και αυτό από π. Το γράμμα π, έτσι, π, π.
2: Παύλος Παπαδόπουλος.
1: Περιμένετε, ναι, το τρίτο στοιχείο γιατί 150 ευρώ μετρητά.
0: Πέτρος Πετρόπουλος.

0: τόσο κρύο. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεομάκ. Αλυσοπρίωνα με

0: τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
6: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
0: Είσοδος 5 ευρώ.
6: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
0: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο αφήσε
6: με, στο τόπο αφήσε. Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την

0: Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Επιστρέψαμε με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Είναι η τρίτη δική μας ώρα και αφού ανασκουμπωνόμαστε και ετοιμαζόμαστε και φοράμε.
1: Και βάλαμε και μια μπουκιά στο στόμα, αλλά δεν προλάβαμε να
0: τι
1: την καταπιούμε.
0: Τι να κάνω, εδώ τρέχουν οι εξελίξεις. Οι πεθερές δίνουν και παίρνουν.
2: Παιδιά, τι έγινε σήμερα, αυτό το
1: τι
2: θέμα ήταν
1: κλειγή. Λέω να το βάλουμε και θέμα στην λέσχη των καμένων ποιητών. Τη λέξη πεθερά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: και όποιος δεν έστειλε μήνυμα να φτιάξει ποίημα.
2: Μπράβο, ρε
0: Φορκούλη.
2: Ναι.
0: Και να βγάλει τον καημό του στο ποίημα.
2: Και θα κερδίσει και θα φάει πίτσες.
0: Μπράβο.
2: Και θα μας κάνει να γελάσουμε εδώ, θα κάνει τον πόνο του, τον καημό του γέλιο. Οπότε γράφουν το ποίημα τους οι ποιητές μας με τη λέξη πεθερά.
0: Ωραία.
2: Σήμερα, επίσημο.
1: Έτσι. Έρχεται και η Dr. Betty, λοιπόν, ο Σονούπο και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Καθίστε εκεί που κάθεστε.

0: Dr. Betty.
1: Δεν είναι αυτό που φαντάζεστε.
2: Όχι, ε.
1: Είναι όμως το μοναδικό πράγμα που χρειάζεσαι για να σε λατρέψουν όλοι οι άντρες. Τι πιστεύετε εσείς, πείτε τώρα, ότι κοιτάνε οι άντρες, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε σε μια γυναίκα ποιο είναι?
3: Το στήθος.
2: Τα μάτια.
3: Πιο κάτω λίγο, κατέβα λίγο.
2: Το στόμα.
1: Μήπως είναι τα οπίσθια?
3: Κρύο,
2: τα
3: κρύο.
2: Τα οπίσθια κοιτάνε.
1: Μήπως είναι το στήθος?
3: Νομίζω το στήθος.
1: Μήπως είναι τα μάτια?
2: Ό,τι και να κοιτάνε με συμφέρει.
1: Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί λοιπόν, έχουν καταφέρει να αναδείξουν εκείνο το ένα γυναικείο χαρακτηριστικό που παρατηρούν οι άνδρες περισσότερο.
3: Έχει απάντηση?
1: Βέβαια.
2: Για να ακούσουμε.
1: Δεν είναι το πλούσιο στήθος.
2: Okay.
3: Έλα,
1: δεν είναι τα γυμνασμένα οπίσθια. Δεν είναι τα λάγνα μάτια.
2: Τι είναι?
1: Είναι τα χείλη, παιδιά. Όσο πιο ζουμερά και φιλίδωνα, τόσο το καλύτερο. Και έχουν και κόλλημα, λέει, με το κόκκινο κραγιόν. Γι' αυτό μου έχουν γίνει όλες σαν τοροφό.
3: Τώρα η πάπια που κολλάει.
2: Δεν εννοούν αυτό, φιλίδωνα. Να σας το λέω με κορίτσια,
1: ναι,
2: δεν
1: παιδιά,
2: εννοούν αυτό.
1: Γιατί στο TikTok έχω κουραστεί να βλέπω γυναίκες και άντρες με κάτι χίλια.
3: Τραγικά.
1: Σαν, δηλαδή, καταρχάς, ναι, πώς ζεις με αυτό το στόμα?
2: Έλατε.
3: Δεν κλείνει, δεν μπορείς να μιλήσεις.
1: Δεν κλείνει. Είναι μια τεράστια βεντούζα.
3: Σαν τα ψάρια.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι μια υπερβολή που δεν είναι ωραία ούτε αισθητικά. Αισθητικά.
3: Δίκιο,
1: τώρα δεν ξέρω αν εξυπηρετεί σε άλλους σκοπούς. Προφανώς. Για να το κάνουν, προφανώς εξυπηρετεί. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
2: Έχει και πρακτικό λόγο. Δηλαδή,
3: δεν νομίζω
2: γίνεται.
3: Ότι είναι πρακτικός ο λόγος όλων αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι παθαίνεις
2: ένα μοκ και λες θα τα κάνω πιο τζούσι, πιο τζούσι, πιο τζούσι.
3: Αυτό, μπράβο, το συνηθίζεις και μετά πας όλο και παρακάτω και ένα βήμα παραπάνω και μετά δεν έχει όριο αυτό. Δεν έχει στόχο.
1: Οι γιατροί που τους τα κάνουν όμως πραγματικά δεν.
2: Οι περισσότεροι δεν είναι γιατροί.
1: Τι είναι?
2: Είναι αισθητική. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί αισθητικοί εκεί έξω που δεν έχουν επίγνωση.
1: Ο αισθητικός δεν μπορεί να κάνει. Ο δερματολόγος κάνει. Αισθητικός...
2: Και αισθητική κάνουν.
1: Όχι, η αισθητική δεν μπορεί να βάλει βελόνα να σου κάνει αλουρονικά χείλια και τέτοια. Παράνομα.
3: Ο πελάτης όμως έχει πάντα δίκιο και σου λέει έρχεται και μου το ζητάει.
1: Δεν δίκιο.
2: Καταρχάς αυτή την ατάκα όταν την ακούω ξέρει ότι με.
1: Δηλαδή, άμα εγώ έρθω και σου ζητήσω να μου κόψει τη μύτη και να βάλει ένα σπυρί επάνω, εσύ θα το κάνει.
3: Αλλά σου λέει αυτό δεν έχει να κάνει με θέμα.
1: Το υπογράφει, ρε φίλε, είσαι γιατρός, το υπογράφει.
3: Ναι, όταν ξεπερνάει το όριο της
2: αισθητικής
3: και πάει με τα θέμα υγείας, να το καταλάβω. Ναι. Αλλά σου λέει, κοίταξε να δεις, αν ο άλλος το θέλει, ας πούμε, τόσο μεγάλο
2: τεράστια
3: το χείλος,
2: σωστό. Τεράστια κάντους, κάντινα πάπια.
1: Εδώ πάντως λέει ότι ένας άντρας παρατηρεί ένα γυναικείο πρόσωπο, έτσι, όταν παρατηρεί, 6,7 δευτερόλεπτα αφιερώνει στα χείλη.
2: Άντε ρε παιδιά.
1: Ναι, και αν είναι κόκκινα πιο πολύ.
2: Πω, και έχω και καιρό να πάω, γιατί εμείς κάνουμε καλή δουλειά εδώ πέρα. Μόνο, δηλαδή να πας να τα φτιάξεις λίγο, να
3: το
2: τα ισχυώσεις το σχήμα
3: τους. Πάνω κάτω ίδιο να
2: αλλά
3: είναι.
2: Με ένα μέτρο.
1: Ναι.
2: Όχι αυτό. Τι το πράγμα αυτό το που πράγμα. Πάει και ξεχυλίζει και γίνεται ένα.
1: Και να σου πω και κάτι. Όσο περισσότερο τα φουσκώνω, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι είναι και ψεύτικα.
2: Βέβαια.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Ναι.
1: Μένα δεν μου αρέσει.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι.
1: Εντάξει, λίγο μπορεί να πας να τσιμπήσεις ένα χυλάκι έτσι. Να το κάνεις λίγο πιο ζουμερό. Αλλά. Καλά, τώρα είναι λογικό. Παλιά δεν ήταν. Είναι όλες σαν τους ροφούς.
3: Υπάρχουν και κάποια χείλη τα οποία είναι εντελώς ανομοιογενή. Δηλαδή το πάνω με το κάτω έχει τεράστια διαφορά.
2: Εκεί
3: λοιπόν
2: πρέπει να το φτιάξεις.
3: Πρέπει να το φτιάξεις.
2: Ναι. Όλα πιστεύεις ένα γιατρό.
1: Το παν μέτρων άριστον είναι η πιο σοφή παροιμία που υπάρχει.
2: Αλλά μάθαμε τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ πίστευα θα κοίταγαν μάτια τέτοια χείλη.
1: Εγώ στήθος. Ήμουν σίγουρη για στήθος.
2: Και του δολοφόνουμε έτσι από αύριο.
3: Τώρα υπάρχει που κολλάει.
2: Στη λίμνη.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σε κάποιον που το όνομά του ξεκινάει από πι.
3: Μάλιστα.
1: Ή κάποια, έτσι, άντρα γυναίκα ψάχνουμε.
3: Σωστά.
1: Παναγιώτη, Πέτρο, Παρασκευή, Πινελόπη κλπ. Το επίθενο το του να ξεκινάει και αυτό από πι και να μένει σε περιοχή που ξεκινάει από πι. Περιστέρι, Παγκράτη, Πετρούπολη, Πατήσια, Πετράλωνα, Πεύκη, Πολύγωνο, Περισσός. Και βάλε, στην Αθήνα, στην Αττική.
3: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να ξεκινάει λοιπόν η περιοχή που μένει από πι, το όνομά του από πι και το επιθετό του ή της από πι. Άντρας, γυναίκα. 150 ευρώ μετρητά, 5 ολόκληρα λεπτά. Καλείτε στο 2 10 68 35 7 22.

0: την αίσθηση ότι υπάρχει νικητής ή νικήτρια. Για να ακούσουμε λοιπόν στη γραμμή. Ποιος είναι, παρακαλώ?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε, γλυκιά μου?
1: Ονομάζομαι Παρασκευή Άννα.
0: Παρασκευή, ναι.
2: Παρασκευή, τέλεια.
1: Μένω στο Παγκράτη.
0: Ναι, ναι. Και το επίθετό σου.
1: Και το επώνυμό μου είναι Ποδαρά.
3: Ποδαρά!
0: Και κέρδισες 150 ευρώ μετρητά. 150 ευρώ μετρητά που έτσι όπως σε ακούω πιστεύω ότι θα τα κάνεις τσάντα.
1: Θα βγω σίγουρα έξω με τον σύντροφο μου για φαγητό.
0: Ναι.
1: Και μου φτιάξατε πολύ τη διάθεση, γιατί πρωί-πρωί έπαθα λάστιχο.
0: Κοπέλα μου, το έπαθα και εγώ χτες, θέλω να σου πω. Και έφερα την...
1: Το άκουσα.
0: Το γερανό, το στείλαμε να το στο βουλκανιζατέρ, το φτιάξαμε όλα καλά. Αυτά φτιάχνονται, να ξέρεις.
3: Ταλαιπωρήθηκες
1: εσύ. Όλα καλά, όλα καλά. Και την υγεία μας να
3: μπήκες
1: έχουμε.
3: Και εσύ μέσα στο γερανό και πήγες στη δουλειά σου, πώς έφτασες?
1: Ευτυχώς όχι, το πήγα σε ένα βενζινάδικο και το γέμισα και μετά σε ένα βουλκανιζατέρ.
2: Okay, οκ, κορίτσι μας. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε που μας ακούς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μας ακούς κάθε μέρα.
1: Για να κάθε άκουσες... πρωί, κάθε πρωί.
2: Είσαι υπέροχη.
0: Γλυκιά μου κοπέλα, σε καλή μεριά. Να περάσετε ωραία με τον σύντροφό σου. Φάτε τα μισά και τα άλλα μισά, πάρε μια τσάντα. Πολλά φιλιά, bye bye.
3: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο. Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει.

0: Χημεία από την Κατερίνα στο ρυθμό 949.
1: Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά των, κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό και η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μάθετε περισσότερα γι' αυτό στο vodafone.gr.
2: Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε σε διαφημισούλες. Εσείς θα γράψετε ποίημα με τη λέξη μέσα πεθερά. Και όταν επιστρέψουμε και ανοίξουμε τη λέσχη των καμένων ποιητών, θα σας υποδεχθούμε με ένα ποίημα και μια αγκαλιά.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
16: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
19: Είσαι εδώ!
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
22: Μήπως λεφτά?
21: Τα λες και λεφτά!
22: Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα?
0: από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Προκόπη! Πού ήσουν?
23: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
22: Μολόγα, Προκόπη.
23: Ήμουν στο Γερμανό.
22: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
23: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
24: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
25: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
26: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
25: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
27: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
28: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
30: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
31: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
32: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 λοιπόν και επιστρέψαμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε μέσα αγκαζέ, θα σας τακτοποιήσουμε με την καλή έννοια,
33: όχι
2: με την πονηρή, και μετά θα φύγουμε. Ωστόσο, μέχρι να το κάνουμε αυτό, ας δούμε, θα φτάσουμε στη δουλειά μας ποτέ?
33: Βεβαίως, και να πάμε και σε ένα μασούτι μέχρι εκεί πέρα.
2: Να πάμε στο μασούτι γιατί κλείνει 50 χρόνια και φέρνει και σούπερ δώρα. Για 50 μέρες, παιδιά, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα Avin, και κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν στα καταστήματα μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Θα μπει, θα φτάσει!
34: Έφτασε
35: η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
36: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και πες μου τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
33: Ίδια περίπου κατάσταση με πριν, δηλαδή με μία ώρα πριν, ίδια και τώρα στην άνοδο της Συγκρού έχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο της Κηφισίας όλο το τμήμα από το ψυχικό περίπου μέχρι το Χαλάνδρι. Το ποτάμι κλασικά. Όσοι είστε εκεί πέρα μας καταλαβαίνετε, χαιρετίσματα μας ακούτε. Α, να πω και χαιρετίσμα στη Γιώτα. Την καλύτερη πεθερά.
2: Α, μπράβο, έτσι.
33: Που έχουμε κάνει κόμμα.
2: Μπράβο. Εσύ λειτουργήσες πάρα πολύ στρατηγικά. Κάνεις και τέτοια φορτώνη.
33: Δεν το λέω τώρα επειδή μου στείλε μήνυμα και με απειλεί. Απλά το λέω. Εντάξει, φτάσαμε στον προορισμό μας.
37: Ο καιρός σήμερα.
2: Κλείστε τα μάτια σας και απολαύστε το.

0: Δηλαδή, πραγματικά βαρέθηκα.
1: Γιατί δεν σε άρεσε η ερμηνεία.
2: Δεν βαριόμαστε ποτέ, γιατί τώρα αρχίζουν τα καλά. Τώρα ανοίγει η λέσχη της πύλας της και θα υποδεχθεί τους ποιητές με το ποίημα που έχει μέσα τη λέξη πεθερά. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να μπαίνετε. Καλωσορίσατε, περάστε.

0: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της. Έχει στρώσει τα καλοκαιρινά χαλιά πια και τα λουλούδια είναι στα βάζα. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε για να γράψετε, να απαγγείλετε μάλλον το ποίημα που γράψατε με τη λέξη πεθερά.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Είμαι η Ζωγραφιά.
0: Έλα ρε Ζωγραφιά.
3: Καλώς την.
0: Το έκανες με ουρά το καλημέρα. Είχε ουρίτσα. Οπότε μου αρέσουν εμένα οι ουρίτσες. Σκεφτόμουν την πεθερά μου, λέει γι' αυτό. Έχει γίνει ουρά πίσω σου η πεθερά σου, Ζωγραφιά?
2: Ναι, αλλά είναι καλός άνθρωπος, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
2: Αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Ωραία. Το ποίημα όμως περιγράφει αυτή είναι μια πεθερά φανταστική.
2: Μια πεθερά, βάλε ένα ωραίο. Τι να σου πω τώρα, για τη σούβλα τραγούδι θέλω.
0: Ωραία, φίλε, θέλει πανηγύρι.
4: Θέλει να τη σουβλίσει.
3: Κλαρίνο θέλω.
0: Κλαρίνο, κλαρίνο. Έλα.
2: Κλαρίνο, κλαρίνο.
3: Πάμε.
0: Δώσ' το με φόρα.
2: Την πεθερά μου εγνώρισα μια μέρα με λιακάδα. Μονάχη καθόταν εκεί στη βεράντα. Μόλις με είδε ξύνησε, σαν άφαγε λεμόνι. Το νύπια με σκέφτηκα. Το βιτριόλι θα το πιω, το βλέπω να ζυγώνει. Ωραία, πάμε να φύγουμε, του είπα εγώ με τρόπο. Το χάρο να γλιτώσω εγώ, μικρή είμαι ακόμα. Τα νιάτα μου δεν θέλω εγώ να μπουν μέσα στο χώμα. Και τα ραδίκια να μη δω ανάποδα από τώρα. Η τρίχα μου εσηκώθηκε, τη μάνα σου σαν είδα. Τα του... Τάχασα, σαν τα αρνί του Πάσχα ένιωσα. Πτώχεται στη σούβλα που λίγο-λίγο το ετρός μ' αρχεί απ' την πετσούλα. Και να σου τραγουδάει αυτή την έφαγα την τσούλα.
3: Μπράβο ρε Ζωγραφιά.
0: Μπράβο ρε Ζωγραφιά. Δυνατή, πολύ δυνατή. Μ' άρεσε παιδιά εμένα η Ζωγραφιά.
4: Πολύ καλή.
3: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Πάρα πολύ καλά, καλή σου. Να κάτσε όμως στη γραμμή. Σου βάζουμε μια ανωτελία να υποδεχθούμε το δεύτερο ποιητή, ποιήτρια. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πώς ονομάζεσαι?
0: Δημήτρης είσαι?
5: Είμαι
0: ο Δημήτρης. Δημήτρη, πού είσαι βρε αγόρι? Πού είσαι βρε παιδί?
5: Είχα καιρό να βγω, παιδιά, δουλειές.
0: Δημήτρη μου, μας έχεις κακό μάθει. Και σε περιμέναμε. Αλλά δεν έβγαινες ποτέ. Γιατί?
5: Δεν μπορώ κάθε μέρα, αλλά έδιναν πόνο άλλοι.
0: Το κάνεις για να μας καψουρέψει?
3: Να μας λείψει λίγο.
0: Γι' αυτό το κάνει.
3: Πάμε, το ύφος τώρα.
5: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για δώσ' το.
5: Αυτό που έχω γράψει είναι από εμπειρίες. Όχι εμπειρίες, βασικά από τραγούδι που έχω ακούσει εκεί πήρε. Γιατί μεγάλες είμαι αυτούς. Θα το καταλάβετε κατευθείαν.
0: Για δώσ' το.
5: Ένα, δυο, το ξέρεις σε ποθώ. Τρία, τέσσερα, αλλά είπα ψέματα. Πέντε, έξι, αν το μάθεις, το δάκρυ σου θα τρέξει. Εφτά, οκτώ. Όμως πρέπει να σου το πω. Μέσα στο μποξεράκι μου έχω ένα πόθο. Και κάθε βράδυ που τη βλέπω με βασανίζει. Είσαι η γυναίκα μου, σε αγαπώ, σε ποθώ. Όμως η πεθερά μου, τη σκέψη μου ταλανίζει. Η πεθερά, γνωρίζει πιο καλά όλα τα καμασούτρα, τα περίεργα. Πηγαίνω σπίτι της, με ξεγυμνώνει στο λεπτό. Έλα όμως που απότομα ξυπνώ. Και όλα ήταν ένα όνειρο.
0: Δεν μας τα λες καλά, Δημητράκη!
6: Δημήτρη!
0: Δημητράκη, την πεθερά σου τη βλέπεις σαν μιλφάρα μου φαίνεται.
5: Λίγο.
3: Κέρδισε.
0: Κέρδισε, εννοείται ο κέρδισε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και η σκέψη μου άρεσε και το 1-2.
6: Αυτό με τσουτσούγες.
3: Το παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Τρίχεσα λίγο.
0: Ναι, αλλά είχε τέτοιο twist.
3: Ήταν όνειρο.
0: Η πλοκή τώρα δεν το περίμενε ότι θα γουστάρει την πεθερά. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό.
3: Δεν ήταν πραγματικότητα.
6: Ναι.
0: Όχι. Λίγο μπορεί να ήταν. Λίγο. Ένα τζι.
6: Και ξέρει τι κερδίζει, Δημήτρη μου, έτσι. Κερδίζει πίτσα φαν που τα έχει εκατοστήσει και το γιορτάζει με περισσότερα από 100 καταστήματα. Λοιπόν, η πίτσα φαν είναι η νούμερο 1 πίτσα delivery στην Ελλάδα και δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα ένα νέο κατάστημα άνοιξε την 5η 5 Μαρτίου, παιδιά, στη διεύθυνση Πισίστρα του 101 Καλυθέα. Και είναι μια πραγματική γιορτή γεύσεων για τους pizza lovers. Να πάρεις τις πίτσες, να τις ευχαριστηθείς.
4: Να τη φας και να πιεις, να τις φας και να πιεις την υγειά μας. Και άμα δεν τώρα να καλέσεις και την Πεθερά να την κεράσεις. Τι έγινε γίνει Δημήτρη, δεν μας τα έχεις πει αυτά, αφήσε με.
3: Ευχαριστούμε, μπράβο.
4: Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.

0: Αιγαίο και λοιπά και δεν συμμαζεύεται τώρα. Κάνουμε ταξίδια.
1: Τώρα εγώ είμαι στο κότερο ήδη. Φυσάει ο αέρας, μου κουνάει τα μαλλιά.
0: Λοιπόν, πήρε
1: ρούχα.
0: Έχω
1: και ένα ωραίο δετό καφτάνι. Μπράβο. Μακρύ και ανεμίζει ο αέρας. Έχω λυγισμένα τα πόδια.
0: Πόσες μέρες έφυγες, για πόσες μέρες έφυγες, τρίμερο.
1: Τρίμερο.
0: Πω, τι ρούχα πήρες μαζί, γιατί σε ρωτάω.
1: Γιατί
0: υπάρχουν έρευνες που λένε πως το 84% των ανθρώπων παίρνει τουλάχιστον 10 outfits για ένα απλό τριήμερο ταξίδι, μήπως το χρειαστούν και δεν φοράνε το 1 τρίτο.
1: Ναι, έχει δίκιο. Όλοι έτσι είμαστε.
2: Γεια σας, χαίρομαι πολύ.
1: Όλοι έτσι είμαστε. Με τα χρόνια, βέβαια, να ξέρεις, επειδή έχω και δύο παιδιά και φτιάχνω 4 βαλίτσες, έχω αρχίσει και αφαιρώ πολύ πράγμα.
2: Εγώ έτσι
1: παλιά έπαιρνα για κάθε outfit άλλη τσάντα.
2: Μα τώρα, δεν ξέρεις
1: με
2: τι...
1: τα παιδιά, τέλος, μια τσάντα, έτσι, δύο παπούτσια.
2: Έτσι είναι, αγόρι μου, γιατί δεν ξέρω με τι mood θα ξυπνήσω εγώ εκείνη την ημέρα.
1: Και ποιος θα σε δει, μωρέ.
0: Ωραία.
1: Άντε, πες και...
2: Θα βγάλω φωτογραφίες.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κόλπο? Ότι θα μετρήσεις τις μέρες, πόσες ημέρες είναι, τις εμφανίσεις και θα τα φτιάξεις. Πακετάκι.
1: Δεν χρειάζεται να παίρνεις κάθε μέρα και κάτι άλλο. Δηλαδή, ένα τζιμ μπορεί να το φορέσεις και τρεις φορές άμα πας σε μια εβδομάδα.
0: Ενώ εμείς τι κάνουμε, ωραία αυτά τα μπλουζάκια, βάλτε εδώ. Ωραία αυτά τα παλτακί και βγαίνουν 10 και 10.
1: Ακριβώς. Κάνεις και twist, αλλάζει
2: το θέμα.
0: Δεν χωράνε, παιδί μου, θα βγεις υπέρβαρο.
2: Εμένα θα μου πεις που πήρα βαλίτσα από τη Γερμανία, από το Μόναχο με τεράστια για να γυρίσω με έξτρα βαλίτσα. Τι, δεν χωράγανε, γιατί είχα κάνει και εκεί τα ψώνια μου και δεν χωράγανε.
0: Είδες τι προβλήματα έχει ο κόσμος,
2: ναι,
0: αυτά τώρα.
2: Ναι, έκανα πολλές εμφανίσεις, κάθε μέρα και δύο.
1: Κατεβαίνω και ανέβαζα stories.
2: Ανέβαζα stories
1: και φωτό. Και φωτούστε.
0: Έχουμε προβληματιστεί τώρα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα.
2: Το πόσο θα χωρέσω στη βαλίτσα.
1: Καταρχάς τώρα, επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα. Των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει για να στώσω. Ήταν μεγάλο τέτοιο. Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Δεν ξέρω να δίνω κάτω. Και αν πάρω έξτρα που δεν χωράει, παίρνω μία και βάζω πράγματα που αν τα χάσω, δεν θα με νοιάξει και πολύ. Κατάλαβες.
2: Καλά κάνεις.
1: Έτσι κάνω.
0: Και έχεις και μία αλαξιά πάνω, γιατί μένεις χωρίς βρακί, παιδί μου.
1: Παιδί μου, τα παιδιά μέχρι φτάσαμε βράδυ.
0: Ναι.
1: Τα βρακιά τα άπλυνα.
0: Μπράβο.
1: Τα στέγνωσα σε αυτό το για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά, για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω, γιατί θέλω όλα κλειστά.
2: Είχατε τραβήξει μεγάλο λούκι.
1: Μεγάλο λούκι. Και όχι τίποτα. Προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Ήμασταν στην Disneyland.
2: Έλατε.
1: Θέλαμε να απολαύσουμε, να τρέξουμε όλη μέρα και είχα το νου μου. Να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσες, να αγοράζω. Τα πάντα έπρεπε να αγοράζω.
0: Και βάζεις και από κάτω και συσκευασίες αποκαλυπτικά.
2: Την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λέω όχι τώρα να πάω σε αυτά που είναι lost and found, που πας και τα αγοράζεις. Μήπως τη βρω και τη βρεις.
2: Έλατε.
1: Γιατί να τα κάνω, μπορεί τα παιδιά μεγάλωσαν, δεν θα τους κάνω πια τα ρούχα.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Θα την αγοράσω ξανά.
2: Κάποιος θα την πήρε, χέρι την πήρε.
1: Χέρι την πήρε 100% γιατί είχε μείνει μία στον τέτοιον. Στον. Πώς το λέω αυτό, πάει γύρω-γύρω. Μας είδε εμάς. Σου λέει αυτή θα είναι καλύτερη. Την πήρε και έφυγε.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτιροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Yuppie! Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και στα φουσκωτά. Πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένο. Είναι η άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Νέο υπερσύγχρονο.

0: Καρ Audio Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καρ Audio Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρ Audio Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
6: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
5: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
6: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
5: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
6: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
5: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
6: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός. Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλα που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκό.

0: ζωή.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά, βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκάζου.

0: μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: κάθε πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κοιτάξω

0: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε...

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία.

0: Gapkins, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
2: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
1: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
2: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασίες.

0: Σιών γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
3: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
4: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
4: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-021-481 και στο 694-466-65.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα Κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-565.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ναι, αυτό.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Έμα τώρα το πιστέψανε. Έλα.
0: Έλα μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μη το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα

0: Σε Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Και αν νομίζεις πως θα παίξουμε σε γκέτο πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

0: Μόνο επιτυχίες. Μόνο 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Kris Kris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, κρεμαστή
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
8: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και Super TV. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ECO με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.

0: 9.45. 10 τη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Γιούπι, παιχνίδι στα μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο

0: αρέσει να παίζεις στο μιλού.
1: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά, αγάπες μου. Στο μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
3: Κίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
4: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 021 481 και στο 694 400 6665.
4: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο
6: άφησε. Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός.

0: μοζούκο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. Σύμ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
12: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας Μια υπέροχη ζωή.
13: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
16: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Μαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
9: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
8: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
9: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
8: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, 1+1 δώρο.
8: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το

0: Νίκος Οικονομόπουλος, Οδός Μοναξιάς. Λοιπόν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και τώρα, μιας και είναι η στήλη του Μπαμ και Κράχτο,
1: ναι.
0: Ήρθε κατευθείαν η Μαρία Μαράκη να με κράξει.
1: Καλώς τη Μαρία Μαράκη.
0: Ελπίζω, λένε, είσαι από τις σωστές νονές. Καλησπέρα, παιδιά. Μαρία μου.
1: Μαρία Μαράκη, μπράβο. Από τα μούτρα την άρπαξε. Επιθετικό μάρκετινγκ σήμερα η Μαρία Μαράκη. Δεν μας έχει συνηθίσει έτσι, μας έχει κομμάθει.
0: Θα σου πω ότι πήρα εγώ την κουμπάρα μου ότι πρέπει να πάμε την Κυριακή το παιδί στην εκκλησία. Μου λέει δεν πειράζει, μου λέει α μην το πάμε.
1: Αν θα σε πάρει αυτή, καλύτερα να έπαιρνε το άλλο, θα ήταν κακά νέα. Σαν τη γιαγιά μου, με πήγαινε για εξορκισμό.
0: Έλα, σταμάτα λοιπόν.
1: Να περάσει. Να περάσει. Μπαμ και
0: Κράχτο. Κρά. Λοιπόν, βγήκε προχθές στο Happy Day και παίζουν κάποιες συνεντεύξεις. Μεταξύ άλλων, παίξανε και μία συνέντευξη που βρέθηκε η Νικόλιζα, εξαιρετικό παιδί, υπέροχο πλάσμα. Και είπε, ρε παιδί μου, την προσωπική της εμπειρία για ένα date που βγήκε μέσω Tinder. Και στο Happy Day βγήκαν και σχολεία.
1: Έχω για date με Tinder.
0: Τι?
1: Έχω πάει. Έχω ραντεβού στο Tinder στην Αγγλία.
0: Αλλού θα πάμε. Ναι,
1: θα σου πω μόνο αυτό, ένα μικρό story time σύντομο. Κουράγιο, παιδιά. Και έχω βγει με μία τύπισσα. Όλα πάνε καλά, αλλά δεν γίνεται κάποια φάση. Και εν τέλει περνάει η ώρα, γιατί μπλα μπλα στο μπλα μπλα, και χάνω το τρένο εγώ. Κοίτα στην άλλη άκρη του Λονδίνου, έτσι. Μόνο καράβι δεν έπαιρνε για να γυρίσει. Και μου λέει, αλλά κοιμήσου σε μένα. Πάω εκεί, αλλά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και όντω κοιμόμαστε. Κυριολεκτικά όμω κοιμόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Και όπω είμαι στο κρεβάτι, αυτή μου παίρνει το χέρι, το βάζει πάνω. Εγώ ξέρει, νιώθω και λίγο άφαλα με την ότι δεν μου έχει δώσει κάποιο δικαίωμα η κοπέλα και όντω δεν γίνεται κάτι. Ξυπνάω το πρωί, τη λέω, ναι, εντάξει, ήταν το πιο περίεργο sleepover που έχω κάνει ζωή μου. Σε ήξερα και δύο ώρε πριν κοιμηθώ σπίτι σου. Και κυριολεκτικά κοιμηθώ και μου λέει, πάλι καλά που δεν έκανε κάτι, γιατί είσαι τέσταρα. Κοίτα τι έχω κάτω από το κρεβάτι και έχει ένα κουζινομάχαιρο. Κάτω από το μαξιλάρι. Λέω, ευτυχώς η μάνα του Χέστη δεν έκλαψε ποτέ.
0: Ψέματα λες.
1: Ποτέ. Ο μακάρι να έλεγα.
0: Ψέματα.
1: Έκλεισα το Tinder την ίδια μέρα, παιδί μου, δεν το ξανάνοιξα ποτέ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως για το Tinder. Εγώ ξέρω από το εξωτερικό, φίλοι που ήταν εκεί πέρα και δούλευε και σπούδαζε, ότι το Tinder εκεί ουσιαστικά είναι.
1: Αλφάδι.
0: Όχι. Το έχει το Tinder. Να σου το πω πάρα πολύ απλά. Απλά για να κάνει γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Για να ολοκληρώνει σχέσει ή να κάνει.
1: Τι λες ρε που δεν έχει. Κυρίως το κατευθείαν στο ψητό πα.
0: Α, παπά.
1: Το Tinder είναι σε φάση. Αρέσει αυτό που βλέπει. Στείλε. Κατευθείαν είναι. Τι ούτε.
0: Α, όντως.
1: Εδώ πέρα παίζει κάκι για να πάρει κανένα προφίλ και αν σου απαντήσει και αν δεν παραδόθηκε, διαβάστηκε, χαίστηκε το μήνυμα. Ναι, χαχά, ισχύει, χαχά, εγώ. Και αν. Τίποτα. Στο Tinder είναι και του γκρου στο ψητό. Γι' αυτό στην Αγγλία όλοι έχουν το Tinder και έχουν βρει την υγεία του. Τι είπε η Νικόλιζα όμω.
0: Τώρα,
1: τι σημασία έχει πια.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Ήρθες με την ιστορία σου και με ξεπέταξες.
1: Τουλάχιστον ξεπέταξε κάποια.

0: Αναβίση λοιπόν και ξέρεις το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σου λέγα στην αρχή για τις φοβίες, τις πιο περίεργες, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα στις μοιράζω και όλος με το σταγονόμητρο θα στις δείχνω.
1: Εντάξει.
0: Αλεκτροφοβία.
1: Τι είναι αυτό? Αλέκτορ, να φοβούνται τους πετινούς.
0: Αναγιά σου. Ο φόβος για τα κοκόρια και για τα πουλερικά γενικότερα.
1: Αχ, να, αυτό το φόβο να είχα στα φοιτητικά μου χρόνια. Ξέρεις από τι θα με είχε προστατεύσει.
0: Τι θέλεις να φοβάσεις τα πουλιά?
1: Τα κοκόρια συγκεκριμένα.
0: Γιατί,
1: με καταστρέψανε.
0: Παναγία μου. Τι να πω με αυτό το παιδί που έχω μπλέξει εδώ.
1: Άστα,
0: γιατί?
1: Άστα, Άννα μου.
0: Γιατί?
1: Όταν ακούς τα Ντουμάς Πριμέρα, τρέχα.
0: Γιατί?
1: Μακριά από την Ντουμάς Πριμέρα.
0: Γιατί, αγάπη, γιατί?
1: Γιατί έρχεται το απόλυτο σκοτάδι.
0: Παναγία μου.

0: Παντελής Παντελίδης και πάμε στοίχημα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μιας και είπε ο Παντελής Παντελίδης για το πάμε στοίχημα, μετά θα σας πω για Eurovision και τα στοιχήματα που λένε και βρίσκουν τον Ακύλα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως.
1: Τώρα όμως θα σας πάω πετώντας από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Γιατί εκεί, εκτός από υπέροχο ταξιδάκι, έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο όπως Abivita, Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα πάνε απλά. Παίρνεις το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια. Εξαργυρώνεις το κουπονάκι με αγορές την ημέρα της στήσου και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό όπου κερδίζεις και μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ πουλο, μισός μισθός μανιμάνι. Για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής αλλά και retour από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια πάλι ισόπωση της αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε την προσοχή σας. Μπορεί να είναι και το τυχερό αυτό το τελευταίο τηλέφωνο, διότι καλή

0: μπείτε τώρα στο 2-10-68-35-7-22, επιστρέφοντας θα βγει το αλανόμετρο στην επιφάνεια, που ένας από εσάς θα απαντήσει στις κουτές, τέλος πάντων, χαζές
1: ερωτήσεις,
0: του Αλέξη Μαρκάζου, και με το 1824.gr θα βρεθεί στη Μάλτα, παιδιά, γιατί εμείς ξέρουμε από ταξίδια. Εντάξει, και το 1824 ακόμα καλύτερα. Εντάξει, εντάξει. Που παίρνουνε
1: 2-10-68-35-7-22. Διήμερο για δύο στη Μάλτα, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Η κλήρωση θα γίνει αύριο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Jump.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenore μαλακτικά 50 μαζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 εδώ, 7 του Μάη, παιδιά, Πέμπτη στο ρυθμό 949 με την καλύτερη παρέα της πόλης. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου αλάνια και ήρθε η ώρα.
5: Επιτέλους.
4: Ήρθε η ώρα, παιδιά, για την τελευταία συμμετοχή, γιατί σας έχουμε καλομάθη και κακομάθη με το 1824.gr. Ξέρει τι κάνει, μας στέλνει σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Πού αλλού μας έχει στείλει, καλά.
5: Μας έχει στείλει Παρίσι, μας έχει στείλει Ρώμη. Αυτή τη φορά ξεπερνά τον εαυτό του και μας στέλνει ντουγρού δήμερο για 2 με όλα πληρωμένα στη Μάλτα.
4: Αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Σήμερα όμως πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελευταία συμμετοχή. Είσαι έτοιμος?
5: Ετοιμότατος.
4: Πάμε.
6: Πόσο αλάνι είσαι?
4: Για να δούμε το αλανόμετρο. Ποιος είναι μαζί μας?
7: Καλησπέρα σας.
4: Γεια σου.
5: Καλησπέρα.
7: Θέμης ονομάζομαι.
5: Γεια σου Θέμη. Καλά είσαι?
7: Καλά είμαι, εσείς?
4: Καλά. Από πού καλείς?
7: Από Αθήνα.
4: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έτοιμος για το roasting?
7: Ναι, ναι.
4: Με τι ασχολείσαι, Θέμη?
7: Μετεοικονομικά,
4: οικονομολόγος. Ωραία, πάμε.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικότατα. Πέρα από το μίσος για τους ανθρώπους και την αγάπη για τα λεφτά, τι χρειάζεται κάποιος να πετύχει στο ανταγωνιστικότατο χώρο σου?
7: Μυαλό.
5: Σωστό. Σωστό. Μ' άρεσε.
4: Τίμιο.
5: Μία λέξη και καλή. Με βάλει θέση μου. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω. Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα και πολλά πλήγματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο?
4: Έλα, το πρώτο που σου έρχεται. Μην το παίρνεις τόσο σοβαρά.
7: Μια επανάληψη.
5: Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο?
4: Έλα.
5: Έλα. Και ξεκίνησε τόσο καλά.
7: Δεν ακούγεται καλά. Συγγνώμη.
5: Ενώ εσύ κρύσταλλος.
4: Ωραία, πάμε στην τελευταία. Πάμε στην τελευταία.
5: Πρωτεύουσα Μάλτας.
7: Βαλέτα.
5: Δόξαση.
4: Μπράβο, άντε.
5: Δώστε ένα
6: 60% αλάνι.
4: Δεν πειράζει, Θέμη μου. Θα την πάρει τη συμμετοχή. Είσαι τελευταίο, δεν θέλουμε να σε κακοκαρδίσουμε. Αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση και κάποιο από εσά θα πάει με το 1824.gr στη Μάλτα. Αν θα κερδίσει, με ποιον θα πα?
7: Με την κοπέλα μου.
4: Καλά. Μάλιστα. Να περάσει.
5: Τη γυναίκα σπίτι με τα παιδιά.
4: Σταμάτα καλή.
7: Ναι, ναι,
4: γεια σου. Ωραίος. Θέμη, καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια, γεια σου.
4: Και εμεί.
5: Καλή επιτυχία.
4: Φύγαμε με τον ήρεμο, παιδιά, και Δευτέρα.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέο γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Κίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
10: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
11: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
10: Είσοδος 5 ευρώ.
11: Κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
10: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
9: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
10: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσοι έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, 5 του Μάη, εδώ είμαστε, τα παιδιά των λουλουδιών.
3: Τα παιδιά των λουλουδιών με τα δικά σας λουλουδένια, αν πρωτάνθιστα θα λέγει κανείς, μηνυματάκια.
2: Πρωτάνθιστα.
3: Να ανοίγουν δύο-δύο, αυτό δεν είναι Viber. Keep it, Βαβυλώνας είναι στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Δεύτερη διαγωνισμάρα, πρώτο πυλόν. 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα, παίξε μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά που τους ακούς και κερδίζεις έτσι μοναδικά. Δωράρα. 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα.
2: Μπα, δεν παίρνει κανένας.
3: Χαιστήκανε, στο έλεγα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς το τηλεφωνάκι σας. Άντε,
2: λοιπόν,
3: μπράβο.
2: Φύγαμε με αποκλειστικότητες και τώρα Νίκος Μακρόπουλος. Τα ακούτε πρώτη και αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Επίθεση, παρακαλώ.

0: Αλλο, αλλο, λοιπόν, και Αναστασία, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Ετοιμότατος.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Είμαι ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γιώργο, από πού μας καλείς?
3: Είμαι από Βίρονα, εδώ Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρούλα.
0: Το ξέρεις το παιχνίδι μας?
3: Μέσες άκρες, ναι, κάτι θα ακούσω και τα λοιπά και πρέπει να μαντέψω.
1: Μπράβο.
0: Είσαι πολύ
1: δυνατός. Στον αέρα πιάνει.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Πάμε και ο Θεός βοηθός.
1: Μ' αρέσεις. Αισιόδοξος.
0: Έλα, για πες, πού μπορεί να είσαι τώρα? Το πρώτο που σου έρχεται.
3: Μία φορά το. Διαφήμιση, μία φορά το ακούμε.
0: Μία φορά το ακούμε, ναι.
1: Μία φορά το ακούμε, ναι, δυστυχώς.
3: Ναι, δεν είμαι προετοιμασμένος, αλλά οκ. Okay.
0: Ό,τι σου έρθει, Γιώργο. Ό,τι σου έρθει. Έλα, Γιώργο, το πρώτο.
1: Έλα,
0: που
1: μπορείς,
0: σου έρχεται.
1: Έλα, μπορείς, το πρώτο.
0: Έλα.
3: Διαφήμιση, αυτό μου ήρθε.
0: Τι διαφήμιση?
1: Θέλω να μας πεις και προϊόν.
0: Έλα, μωρέ. Όχι, μωρέ, Γιώργο, κρίμα. Μετά τις 7 θα ξαναπαίξουμε, εντάξει?
3: Καλώς, εντάξει.
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε. Εμείς που πήρες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Κρίμα τώρα που ο Γιώργος δεν το βρήκε.
1: Δεν πειράζει, καλή τύχη για τον επόμενο. Δεν είναι και εύκολα που τη φαίνεται.

0: να, να, να. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια.
1: Αχ, αυτά τα χίλια.
0: Να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ να τριμάρεις το γέννη σου γιατί είναι χάλια?
1: Ποτέ, είναι το make-up του άντρα. Μετά θα είμαι σαν μπάλα. Θα θέλω σουτίνια τα μάγουλα.
0: Να σου πω,
1: μπάλα, το σκέφτεσαι.
0: Μπαλονάκι, δεν έχεις ξηροδερμίες να πέφτει πάνω στην
1: ναι, θα σκέψω να είμαι και αξίστος και με ξηροδερμία. Δεν παλεύω αυτό το πράγμα.
0: Η Άννα στέλνει και λέει: γεια σας, καλέ.
1: Γεια σας.
0: Άντε καλέ που δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο να παίξουν μαζί σας. Εγώ κάθε μέρα
1: Άννα
0: έπαιζα μέχρι. Μαζί σας ευχαρίστως. Ναι, Άννα όμως δεν είχες πάρει ποτέ τηλέφωνο.
1: Λούσου τα τώρα. Λούσου τα τώρα, νιώ.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Σε σένα
1: ναι,
0: που σου αρέσουν τα ταξίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τα road trips.
1: Mm-hmm.
0: Τα πικνίκ, η θάλασσα, αλλά και τα ζώα και γενικά η περιπέτεια εντός και εκτός της πόλης. Τι υπάρχει?
1: Ένα αυτοκίνητο που είναι πέρα για πέρα ο ιδανικός σύντροφος για όλα όσα φαντάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Γιατί αν θέλεις τα πάντα, τότε θα δίνουμε με το Hyundai i20. Με τούρμπο κινητήρες και τιμή 17.890 ευρώ που χωράει όλα μα όλα όσα φαντάζεσαι. Ναι, ναι, είναι αλήθεια, Άννα μου. Κι όμως ζουν ανάμεσά μας.
0: Αχ, όπως και αυτό το αγόρι που έρχεται τώρα. Νίκος Βέρτης, παιδιά. Σ' αγαπάω.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και την καρπή στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες και ξεκίνησαν τα παράπονα.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Γιατί στέλνει Μαρία Μαράκη, ήταν δύσκολο, δεν θα το βρει κανείς.
1: Έλα ρε Μαρία Μαράκη τώρα, τι μας λες? Αυτός είναι ο σκοπός βασικά. Ευχαριστήκα, μας δίνουμε δώρα. Μας έχετε αρμέξει εδώ πέρα μέσα. Αρμέξει μαρκάζους έχουμε γίνει.
0: Σιγά και εσείς αρμέγουν.
1: Δεν μπορώ πια, όλοι τους έχουμε κακομάθει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σας πω όμως κάτι που θα σας κακομάθει ακόμα περισσότερο. Γιατί το Σάββατο 16 Μαΐου κερδίζετε κερδίσει τώρα. Εκεί είναι το πραγματικό event. Εδώ είναι το ταξίδι. 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με τον εκπληκτικό Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει powered by the.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε. Γιατί έχουμε πολύ ωραία θεματάκια να συζητήσουμε.
1: Αδειμονώ.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 940.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής

0: Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb.

0: ηλεκτροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
8: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8, παρακαλώ. Και σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη ή αλλιώς μικρό Σάββατο.
9: Μπράβο. Η μέρα λοιπόν, το Σάββατο των Φτωχών. Η ώρα να πάρετε τώρα, να στείλετε, συγγνώμη, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα.
8: Επίσης να ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού είναι εδώ καθημερινά μέσα από την εκπομπή Τα Παπάκια μας. Το Πάμε Πρωινό με το Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα, όπου σου δίνει τρία διαφορετικά στοιχεία που μπορεί να σε ψάχνει σε όλη την Αθήνα. Σήμερα λοιπόν έψαχνε κάποιον, κάποια, που να ξεκινάει το όνομα Ποπή, να έχει το επίθετο επίση από Ποπή, δηλαδή Ποπή Παπαδοπούλου, ναι, και να μένει σε περιοχή που ξεκινάει από Ποπή, Πετράλωνα. Κατάλαβες?
9: Κατάλαβες.
8: Η Παρασκευή κάλεσε πρώτη σε πληροφορώ και κέρδισε 150 ευρώ.
9: Μπράβο, καλοφάγοντα.
8: Πίστευα ότι δεν θα το βρίσκε κανένα.
9: Μάλλον δεν θα βρίσκαμε κανένα. Σίγουρος. Λοιπόν, περιμένουμε πώ και πώ τα δικά σα μηνύματα. Να μας ακούσετε και μέχρι τότε. Πάμε πολλές πετυχές σας.
8: Πολλές. Γιατί θα έρθει στην παρέα μας σε λίγο και ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Νότης Φακιανάκης. Τώρα όμως, αγαπημένη Ηρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου λοιπόν.

0: Γιάννης Πλούταρχος, παιδιά, δεν γίνεται. Έχω αναστατωθεί αυτή τη στιγμή. Μπήκα λίγο στο. Όχι, θα σου πω γιατί όμως. Μπήκα
1: γιατί?
0: Στο Instagram μου για να δω.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν μ' αρέσουν και βλέπω τα θέματα τέλος πάντων που μ' αρέσουν, τα στέλνω σε μένα πολλές φορές εκτός από σένα, εντάξει. Και έπεσα πάνω σε κάτι φωτογραφίες της Ελένης Μαναγάκη που ανέβασε πριν δύο ώρες. Εντάξει, παιδιά, τι να πεις για αυτή την κορμάρα, για αυτή τη γυναικάρα, για αυτές τις ματάρες. Τώρα με πιάσε κάτι, καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ έχω να σου πω πάντως, μιας που λέμε για τη Μαναγάκη, ότι η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν διαφορά.
0: Πολύ δυνατός είσαι, γεια.
1: Και στις 9 και 10 Μαΐου έρχεται το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπνίτ Infinite και Σουπλίν Elixir, που βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους.
0: Α, γιατί αυτή την Κυριακή στις 10 του Μάη η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο και ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουμε έτσι τη μέρα μουσική και χαμόγελα.
1: Ακριβώς. Οπότε ελάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν επί 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν, φροντίδα φυσικά που μοιράζεσαι.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Έρχεται και παιχνίδι που είμαι. Δεν το βρήκατε στις 6. Για να δω τι θα γίνει τώρα στις 7.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος.
11: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων.
13: γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
14: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούθ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
15: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
16: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
15: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
16: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
15: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
16: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
15: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
16: 82 89 86.
15: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
17: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
18: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
17: Και... τουμπανό!
18: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό!
17: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
16: Καρόντιο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
17: Καρόντιο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συνεγερμοί!
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καρόντιο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
17: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410 28 446.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και τέλεια. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Έλα, Θήμιο, τι γίνεται, από πού καλείς?
1: Τι κάνεις, πώς πας?
3: Τι έγινε, τρελό παρέα, καλά, μωρέ, εδώ
1: πέρα. Καλά, φίλε, μας λείπεις εδώ πέρα. Για πες.
0: Είσαι έτοιμος?
3: Τα ίδια εδώ πέρα, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι.
0: Μαρμάγκα
1: σε φαγέ.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτοιμος να ξεκινήσουμε?
1: Πάμε.
3: Για πάμε.
0: Πού τους ακούς όλους αυτούς τους ήχους?
1: Τους υπέροχους ήχους. Τι τρέχει, ροχάλι το είδα.
0: Ό,τι σου ήρθε τώρα το πρώτο.
3: Δεν έχω ιδέα, παιδιά.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Έλα, σταμάτα κι εσύ. Λέγε.
3: Θα πω στο γραφείο.
0: Δεν είναι στο γραφείο, ρε Θήμιο. Δεν είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Θήμιο, γεια σου.
1: Άστα λα βίστα.
0: Κάτι μου λέει ότι θα δυσκολευτεί ο κόσμος με το συγκεκριμένο ήχο που διάλεξες.
1: Μια χαρούλα είμαστε.
0: Σε χάλασε.
1: Ούτε γιατί σε χάλασε εσένα. Μια χαρούλα είμαστε.
0: Βέβαια, έχω όμως υπέροχα βιβλία που εκδόσει Διόπτρα και θέλω να στα δώσω δώρα. Για να δούμε ποιος θέλει από εκεί έξω να πάρει τα υπέροχα.
1: Τα λιγουρεύεστε.
0: Τα λιγουρεύεστε. Στείλτε, τι να στείλουνε?
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε. Όχι.
1: Ναι.
0: Θα στείλει συγκεκριμένο πράγμα.
1: Θέλω να στείλετε τα λιγουρεύεστε. Στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949. Τα λιγουρεύεστε.
4: Εγώ

0: ότι θα γινόταν τέτοιο χαμό με τα βιβλία, δεν το
1: ποιος
0: περίμενα.
1: Το
0: ένα μάτι Παναγία.
1: Γράψαν τα λιγουρεύεστε, το
0: ναι,
1: γεμίσανε.
0: Καλέ, μέχρι και δηλαγουρεύω. Δεν μπορώ να το πω σήμερα, τι είναι ναι. αυτό το πράγμα. Μέχρι και λιγουρεύω.
1: Δεν μπορείς όντως να το πεις.
0: Άστο,
1: θα το διαβάσουμε μετά.
0: Μέχρι και τα λιγουρευόμαστε. Παναγία μου.
1: Αν μου απαντήσανε κιόλας κανονικά.
0: Λοιπόν, η Βίκη έχει στείλει Κατερίνα, Φλόρα, Μαρία, Γιώτα, Κατερίνα, Βέρα, Σταύρη. Μόλις έσκασε μύτη. Σταύρη δεν θα πάρεις. Ούτε φίλο δεν θα πάρεις. Ούτε φίλο. Το καταλαβαίνεις. Έχει κερδίσει αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε, βρε Σταύρη μου, σου μιλάμε.
1: Ναι, πώς θα βιάσω τώρα. Σε λίγο θα κλειώσουμε σπίτι τη Σταύρη. Περισσότερο θα βγάλει αυτό το ραδιόφωνο από ότι εμείς.
0: Α, δεν διαβάζει βιβλία. Μωρή Σταύρη, δεν το λες αυτό, είναι ντροπή
1: πράγμα. Ρε,
0: είναι
1: Σταύρη,
0: πολύ
1: μπράβο.
0: Ωραίο δώρο να το κάνεις και σε κάποιον, κατάλαβες.
1: Αφού εσύ θα το διαβάζεις, δώστε σε κανέναν κόμενο.
0: Α, ντροπή σου και σε.
1: Γιατί δεν έχει, μπορεί να μην. Σε κανένα φίλο, οπουδήποτε. Εγώ όμως σου κάτι καλύτερο, Σταύρη.
0: Τι.
1: Άμα θέλεις να αλλάξεις στρώμα στο κρεβάτι σου, δεν θα σου δώσουμε στρώμα.
0: Α.
1: Θα σου δώσουμε όμως. Εμείς δεν θα σου δώσουμε το ψάρι, θα σε μάθουμε να ψαρεύεις. Γιατί στα Eplagant, στο Μαρούσι, θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια. Με προσφορές αλλά και ειδικές τιμές. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να το φτιάξεις όπως εσύ θες. 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι και εύκολο πάρκινγκ για να το πας χαλάρα. Μήνας του ύπνου τώρα με πολύ καλές ευκαιρίες. Eplagant και η Φυσία 129 είναι. Πηγαίνετε εκεί πέρα, τσεκάρετε η διεισόμαση.
0: Τι άλλο θέλετε. Δίπλα μας είναι, περάστε και πεδώρο, πείτε και ένα γεια. Εντάξει,
1: ορίστε.
0: Μην τσιγκουνεύεστε.
1: Φέρετε και ένα για την εκπομπή.
0: Τα τσιγκουνεύεστε.
1: Τα λιγουρεύεστε.
0: Όχι.

0: Χάνια. Με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σάκη! Υπήρχε πάντα Σάκη, Σάκη, Σάκη. Είμαι μια ρουβίτσα. Ναι, δεν το κρύβω. Δεν μπορώ άλλο να το παραδεχτώ.
1: Ορίστε.
0: Να το
1: κρύψω. Να κρύβομαι. Εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Ξέρεις τι άλλο δεν μπορούμε να κρύψουμε.
0: Όπα, περίμενε.
1: Πες μου. Την αγάπη μας για τη Σταύρη.
0: Δεν θέλω, εκτός από αυτό, δεν θέλω να περάσεις έτσι.
1: Ανέμακτος.
0: Ανέμακτα την ύπαρξη του Σάκη Ρουβά, σε παρακαλώ.
1: Τέτοιο οργασμό με πόδια. Αν μη τι άλλο, και όσο και να θέλω, δεν μπορώ να το περάσω.
0: Όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει περισσότερο.
1: Σαν το παλιό καλό κρασί. Βασικά δεν γερνάει, δεν έχει περάσει ώρα από πάνω του.
0: Τίποτα!
1: Τίποτα. Στο shaking, παιδί μου, στο shaking το 2004 πώς ήταν, 33. Άρα είναι 55 χρονών.
0: Δεν το κρύβει, νομίζω. Είναι το 69 ή το 68.
1: Το κρύβει τέλεια, έχει τα μούτρα του.
0: Ή το 69.
1: Νεότερο από εμά φαίνεται.
0: Από εκείνο.
1: Απίστευτο.
0: Anyway, τώρα τι έλεγε, τι ήθελε να πει.
1: Έλεγα, παιδιά, όμω, ότι αφού δεν θα δούμε Σάκη, α φάμε γιατί. Τη Ρουβάς δεν θα γίνουμε ποτέ. Ας απολαύσουμε λοιπόν φρεσκοκομμένο γύρο στο απόλυτο μπουφέ με 19

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει. Ήταν μεγάλο τέτοιο. Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Φτάσαμε βράδυ.
2: Ναι.
1: Τα βρακιά τάπλυνα. Τα στέγνωσα σε αυτό το για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω γιατί θέλω όλα κλειστά. Και όχι τίποτα. Προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Είμαστε στην Τίζελα.
3: Έλατε.
1: Και είχα το νου μου να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσες, να αγοράζω. Τα πάντα πρέπει να αγοράζω.
3: Την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λέω τώρα να πάω σε αυτά που είναι lost and found που πα και τα αγοράζει. Μήπω τη βρω και
3: έλατε.
1: Γιατί να τα κάνω μόλι τα παιδιά μεγάλο δεν θα του κάνουν πια τα ρούχα.
2: Το φαντάζεσαι.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου. Legacy.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, ναι.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε...
3: είπε παπά.
2: Όχι.
3: Είπε παπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...

0: πεθαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
12: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, λίγα λεπτά πλη. Δεν υπάρχει σήμερα. Έχω φάει μούτζα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, εδώ είμαστε, Αλάνια μου. 7 και 40 για την ακρίβεια, 5η 7 του Μάη. Εάν μας ματιάζετε, ή μάλλον αν ξέρετε να ξεματιάζετε και έξω, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα να υπάρχει. Δεν κάνει κακό, δεν κάνει κακό. Εδώ είμαστε καθημερινά, Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 από τις 5 να σας κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
13: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας στο Viber φυσικά του ρυθμού, στο 6937-949-949, όλα καλοδεχούμενα και μην ξεχνάτε. Soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
12: Λοιπόν, σταματήστε να στέλνετε τα λιγουρεύεστε. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Τα κέρδιστα τα έχω δώσει στην κλήρωση μια Κατερίνα. Κατερίνα Καλοφάγωτα, τι να σου πω τώρα. Ελπίζω να τα έχεις ανάγκη και να σ' αρέσουν και να τα θέλεις. Εντάξει, γιατί μας αρέσει να σας κάνουμε δώρα και κυρίως όταν τα θέλετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
13: Το βασικότερο όλων. Μαζί με τις επιτυχίες που παίζουμε χωρίς καμία φιδό για εσάς, βρε τρελόπαιδα.
12: Βέβαια, γιατί σε λίγο θα έρθει η Αναβίση, Γιώργος Γιαννιάς, τώρα όμως δυναμώστε. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Φυσικά εξακολουθούμε να το απολαμβάνουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, άλλες πόσες επιτυχίες. Και παιδιά, να ξέρετε ότι αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξω από την πόλη, εδώ σας έχουμε. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά φυσικά τα σύγχρονα vibes.
0: Ποιοι θα είναι εκεί πέρα, για πες.
1: Παιδί μου, δεν θα είναι πιο. Ποιοι θα είναι, Τσαλιγοπούλου, Ελένη, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και φυσικά παρουσιάζει ο μοναδικός stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη, παίρνω από κάπου εισιτήριο.
1: Εισιτηριάκι, 8 ευρώ πουλά. Μπυρ παρά.
0: Καλά, μια χαρά είναι κι εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω να μάθω.
1: Θα μπει στο more.com και θα κλείσει το εισιτηριάκι σου με 8 ευρώ για να γίνει μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης Ολάκερης.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κοριτσάρο σας, στο γενιτσάρο.
1: Φωτιά 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Τι φοράς καλέ, κάτσε να σε δω. Α, ναι, το κορίτσι φοράει εδώ ένα. Α, μια ντανιά.
1: Καραντανιά.
0: Που κάμισο με τη ρίγα αυτή που σε ζαλίζει τηλεοπτικά, δεν είναι αυτό. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Ναι, ναι.
1: Τι κόκκινο κραγιονάκι.
0: Τζινάκι, κόκκινο κραγιονάκι. Φυσικά υπερλούξ το κορίτσι.
1: Υπερλούξ για ακόμη μια φορά. Και φεύγει το υπερλούξ κορίτσι. 11 η ώρα και έρχεται ένα και μοναδικό Νίκο Χαλκούση.
0: Έλα, Νίκο! Έλα, Μπέρνα!
1: Σαν είδο το!
0: Λοιπόν, ανανέουμε το ρωτήμα για αύριο Παρασκευή 8 του Μάη. Γιατί έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στη Μάλτα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε.
1: Πώς να τολμήσουν κιόλας, δεν τους αφήνουμε.
0: Και
1: πολλά φιλιά, καλά μυαλά, καλά κρασιά. Τα λέμε αύριο.
0: Μουα. Έλα, έλα, έλα.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
6: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
5: Είσοδος 5 ευρώ.
6: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
5: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπινγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι.

0: Θεσσαλονίκη. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Με μαγιά μαγιά με κρατάς, δεμένο με πας, και πώς να ξεφύγω. Με μαγιά μαγιά με κολλάς και δεν ξεκολλάς, μωρό μου στο δίνω.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Ρυθμός.
1: Κι άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε,

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει η μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό.
0: Φύγε, τώρα φύγε,

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Αριθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμό.

0: σκληρά ρυθμό κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
2: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
3: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.